0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δευτερολαϊκά.gr. Τα λαϊκά του δεύτερου.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Λαϊκά και αγαπημένα στο δεύτερο λαϊκά.gr.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις απόψε στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, υπερασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως τη λιγότερο επώδυνη επιλογή για τη χώρα. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει ήδη την επόμενη μέρα της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι, νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του υφιστάμενου με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νέων ελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν χθες περίπου 70.

0: 74.000 επιβάτες. Σε ισχύ από χθες τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Άνεμοι δυτικοί έως 4 αποφόρ. Θερμοκρασία στην Αττική έως 30 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105.

0: αυλαία στο Μαΐ, με την ευχή να μας φωτίσει το Άγιο Πνεύμα σήμερα, 31η του Μάη. Από αύριο επισήμως καλοκαίρι. Οι τυχερές και οι τυχεροί θα το υποδεχτείτε σε κάποια παραλία, οι λοιποί και οι λοιπές εντός των τυχών. Με τα κεφάλια όμως ψηλά, πάνω και με ηθικών ακμεωτατών. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά, είναι μεγάλη γιορτή και η σημερινή της Πεντηκοστής και η αυριανή βεβαίως του Αγίου Πνεύματος για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σκέφη παιδί μου, γνωρίζεις τι γιορτάζουμε σήμερα, τι τιμούμε σήμερα? Να μας έρθει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, μου λέει. Τη λαμβάνω σωστή την απάντηση. Πού να πρώτα πάει, λέει, το Αγίο Πνεύμα. Τι μου κάνετε, τι κάνει η πολύ πρωινή τακτική παρέα εδώ του Earth News Radio, η πρώτη που αρχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Εσείς που είστε στο δρόμο της δουλειάς, αλλά και οι υπόλοιποι ξενύχτηδες ή όσοι και όσες επιστρέφετε από δουλειά ή από διασκέδαση. Σε όλες και σε όλους, όπως και αν έχει, καλή Κυριακή, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί έως τις 7:30 σήμερα. Θα ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, θα συνδεθούμε για τη Θεία Λειτουργία λίγο νωρίτερα. Η σύνδεση θα είναι εκεί από την Εκκλησία του Αγιάννη του Ρώσου, από την Εύβοια. Έχει αρχιερατικό συλλήτουργο. Οπότε θα κλείσουμε μισή ώρα νωρίτερα, έτσι είναι ο προγραμματισμός. Θα κάνουμε ξεκίνημα, όπως κάθε Κυριακή άλλωστε αυτή την ώρα, ποδαρικό λοιπόν, εδώ από το Earth News Radio και από τους 105,8, την ιστορική ενημερωτική συχνότητα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Κεύης φυλά τη θερμοπύλα στην κονσόλα του ήχου και είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλες και σε όλους, σε όποια άκρη της γης και αν βρίσκεστε. Δεν λέω της Ελλάδας, της γης είδες. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το Earth News Radio. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε στο Viber. Εδώ τα λέμε, στην εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Ανέξοδα λοιπόν μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική για ό,τι ακούτε, που ελπίζουμε να είναι καλόπιστη και να μας κάνει καλύτερους. Πάτε λοιπόν στην αναζήτηση, αν δεν μας έχετε, γράφετε δύο λεξούλες στα λατινικά που έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν συνοδεύονται οι καλημέρες και τα μηνύματά σας και από φωτογραφίες που μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, ακόμη καλύτερα, ακόμη καλύτερα. Είμαστε μια ανάσα από το καλοκαίρι επισήμως και νομίζω ότι αυτό θα μας το πιστοποιήσει και η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη. Για πάμε να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε με τον καιρό.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά στα υπηρωτικά έως και 32. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι το απόγευμα νότιοι, 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

5 και 22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ του Earth News Radio. Ανατολή θα έχουμε σήμερα στις 6 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση στις γύρω στις 8.30, 9 και 42 λέει το λέει εδώ το ημερολόγιο. Διάρκεια που θα είμαστε στο φως 14 ώρες και 13 λεπτά, παρακαλώ. 5-20 λοιπόν σήμερα, μεγάλη γιορτή. Τιμάται η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, που συνέβη την 50η ημέρα από το Πάσχα των Εβραίων. Τιμάται επίσης ο Άγιος Ερμίος, Μάρτης, λέει εδώ. Επίσης είναι του Αγίου Μάγου, χρόνια πολλά στον Ερμίο και στην Μάγια, τι ωραίο όνομα που είναι το Μάγια, και σε όσες και όσους βεβαίως έχετε γενέθλια. Στις επετείους είναι, λέει, η μέρα των αδελφών. Να τονίσει τη σημασία στους δεσμούς και στις σχέσεις μεταξύ των αδερφών, τις αδερφικές σχέσεις. Αυτό που συνοψίζεται, θα το πω με δικά μου λόγια εγώ, σε αυτό που λέει ο λαός, το αίμα νερό δεν γίνεται. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας για το 2026 είναι: ξεσκεπάστε τη γοητεία, πια γοητεία ρε παιδιά, και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη, πια γοητεία. Βρωμάει, τι να λέμε τώρα. Ναι, τι να λέμε. Λοιπόν, πρόληψη και ενημέρωση. Σε αυτό επιδίδονται οι γιατροί πλέον. Δεν συζητάμε για το τι σημαίνει το κάπνισμα, το άτμισμα που έχει γίνει της μοδός. Είναι ακόμα πιο επιβλαβές, όπως τονίζουν οι γιατροί. Αρκεί να σας πω ότι 8 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή τους από παθήσεις που προέρχονται από το κάπνισμα. Για σκεφτείτε λοιπόν το νούμερο. Είναι να σε πιάνει τρέλα. Τεράστια σημασία αυτό που λέμε, επειδή οι νέοι επιδίδονται κυρίως στο άτμισμα, οι γιατροί φωνάζουν γι' αυτό. Τι να σας διαβάσω, έχει κατεβατά εδώ, κατεβατά για αυτό το θέμα, με στοιχεία, με. Λαμπερά προϊόντα, λέει, για το άτμισμα, σκοτεινές προθέσεις. Ο ύπουλος εχθρός το άτμισμα με γεύση φρούτων. Πάμε να δούμε και με ποια γεγονότα και με ποια πρόσωπα συνδέεται τη σημερινή ημερομηνία. 1859 και αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι του Big Ben, το σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. 1905, ο Πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προέλευση του στη Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κώστα Γερακάρη, αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες. 1916, διεξάγεται η ναυμαχία της Γουίτλανδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. 151 βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης, αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό επίπεδο. 1953 και ο Νίκος Πάπα Μιχαήλ, με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο και Τζάγκουαρ, είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο 6 αυτοκίνητα. 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 1995, και έχω μπροστά μου εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Έθνος. Το Έθνος. Πού είναι το Έθνος, βρε παιδιά. Αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της τίμιας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Και κυκλοφορεί το Έθνος με πρωτοσέλιδο «Εμπόριο με τη θρησκεία». 2017, στα χέρια του εφοπλιστή, καλά κάνει και μας το θυμίζει το σαν σήμερα το γεγονός αυτό. 2017 και κάτι άλλο μου θυμίζει αυτό.
2017 στα χέρια του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη περνά ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη, καθώς κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά, η οποία ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Τον τελευταίο λόγο θα έχει η δικαιοσύνη, η οποία και θα πρέπει να επικυρώσει το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Στις γεννήσεις 1930, Clint Eastwood. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Σπουδαίος πόλης, σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης. 1945, Rainer Werner Fassbinder, Γερμανός σκηνοθέτης. 1954, κυρίως υπαλλήλοι των γηπέδων τον αγαπούν, Θωμάς Μαύρος. Και ποιος δεν τον θυμάται. Με θητεία και στον Πανιόνιο βεβαίως, αλλά μετά στην ΑΕΚ. Θρυλικό δεκάριο Θωμάς Μαύρος. Στους θανάτους 1869, σαν σήμερα έφευγε ο Γιώργος Σταύρος, πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Και να μην τον ξέρετε, αν δείτε την προσωπογραφία του, σίγουρα θα τον θυμηθείτε, γιατί πάντα ήταν κρεμασμένο κάδρο στις εθνικές, στα καταστήματα των εθνικών τραπεζών. 1905, Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο Έλληνας πολιτικός και Πλιστάκης πρωθυπουργός. 2023, σαν σήμερα, έφευγε ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Ένας πολιτικός που... πώς το λέγε, πέταγε το γάλα από την καρδάρα, πώς το λέγε, κάπως έτσι. Τάραζε τα νερά, εν πάση περιπτώσει.

η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit, tout ça parce que.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι σχετικό, γελάω. Άρε Σκεύη, άρε Σκεύη, πάντα αλλιώς είναι να μην είσαι βαρδιά. Λοιπόν. Πρωταθλήτρια της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain σε ένα τελικό θρίλερ. Μετατράπηκε σε ρώσικη ρουλέτα μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Η ομάδα λοιπόν του Luis Enrique επικράτησε με 4-3 επί της Arsenal, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο βεβαίως τη φετινή σεζόν. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Vitinha. Παρέλαβε το βραβείο του μάλιστα από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και μετά έγινε Γης Μαδιάμ το Παρίσι, φίλες και φίλοι. 20.000 φίλαθλοι της Paris Saint-Germain πανηγύρισαν τη νίκη τους στον πύργο του Άιφελ, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Κινητοποιήθηκαν 22.000 αστυνομικοί και η αστυνομία προχώρησε σε 416 σύλληψεις, παρακαλώ. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Υπάρχουν τα συγχαρητήρια εδώ, το Μακρόν, συγχαρητήρια στην Παρί που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται, είπε η Λεπέν. Μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές, νομίζει η κυρία Λεπέν. Σιγά που είναι έτσι. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσφαιρικά και οι πρώτες καλημέρες έχουν έρθει εδώ και ώρα. Καλημέρα στην Ερέτρια και στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα στο Βασίλη και στην Δραπετσόνα. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία στον δρόμο για την δουλειά όπως γράφει. Και βεβαίως καλημέρα και στη Γιώτα από την Λάρισα. Καλή Κυριακή, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν,

0: Από κίνηση τίποτα στο δρόμο, παιδιά. Τίποτα. Εξαφανιστήκατε όλοι. Εντάξει, έχει φύγει αρκετός κόσμος. Καλό είναι αυτό, να ξεκουραστείτε όλοι όπου και αν βρίσκεστε. Πάνω από 50.000 αυτοκίνητα έφυγαν από τα λιμάνια της χώρας. Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκεστε λοιπόν στις ιδιαίτερες πατρίδες ή στους τουριστικούς προορισμούς. Κόσμος ηρωή λοιπόν στα λιμάνια της Αττικής, κυρίως στα νησιά του Αργοσαρονικού και στις Κυκλάδες, που ήταν κορυφαίοι προορισμοί, όπως λέμε, κορυφαίες προτιμήσεις. Όσοι μείνατε εδώ βεβαίως, πήγατε και στις παραλίες. Μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, είχε τη ζεστούλα του αυτό, αλλά είχε κόσμο στις παραλίες. Να ξεκινήσουμε αυτό. Για να ακούσουμε. Γιατί μπαίνει καλοκαιράκι, μωρέ. Ας ξεκινήσουμε έτσι ήπια και ωραία. Για να δούμε τι έγινε στις παραλίες. Για να ακούσουμε.
1: Είναι το πρώτο μου μπάνιο εδώ πέρα στην παραλία. Και στο τρίμερ δεν έφυγα γιατί έχουμε και πολλά μαθήματα.
2: Πολύ ωραία, πολύ ζεστή.
3: Αυτή η μέρα ήρθαμε για μπανάκι.
4: Πρώτο.
3: Πρώτο και τελευταίο.
4: Γιατί?
3: Λόγω δουλειάς.
5: Η προσέλευση έχει ανέβει κατά 100%. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι ο καιρός μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
6: Ακόμη είναι παγωμένα τα νερά, αλλά εντάξει, που θα πάει θα ζεστάνουν.
0: Ο σκέφης λέει καλά τα λέει η κυρία.

σας λέω για καλοκαιράκι, αλλά χθες είχαμε και νεμοστρόβιλους στη Χαλκιδική. Χτύπησε στο λάκωμα της Χαλκιδικής, σαρώνοντας την πίστα κάρτ, στην οποία έγινε και ο πρώτος παγκόσμιος αγώνας κάρτ στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή 35 χωρών και άνω, λέει. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν να παρασέρουν τέντες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό. Επικράτησε βέβαια μεγάλη αναστάτωση και από τους θέατες και από τους διάγονους ζώμενους. Συνοδεύτηκε αυτό το φαινόμενο από ισχυρή καταιγίδα, διέκοψε προσωρινά τη διεξαγωγή του αγώνα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι ζημιές αποκαταστάθηκαν και βεβαίως η διοργάνωση συνεχίστηκε κανονικά.

0: έχω να σας πω ότι φύγατε με ακριβότερη βενζίνη και δίζελ. Οι τιμές όταν θα επιστρέψετε θα είναι φθηνότερες. Καλά, μην το πανηγυρίζουμε κιόλας. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Σημασία έχει ότι έχει αρχίσει λίγο να τσιμπάει προς τα κάτω, να έχουμε αποκλιμάκωση. Αρχίζει να φαίνεται τέλος πάντων αυτές οι 10 μονάδες κάτω που φεύγει, φεύγει η τιμή των καυσίμων από τα δηληστήρια. Γεγονός βεβαίως που εν πάση περιπτώσει θα το δούμε και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά, έτσι τουλάχιστον λένε οι πρατηριούχοι, αναλόγως με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Ήδη αρκετά πρατήρια, το βλέπουμε στους δρόμους καθώς περνούμε, πολλούν αμόλυβδοι, ένα κάτι... ένα τσακ κάτω από το ευρώ. Λοιπόν, ναι, έτσι όπως το λες, 0, κάτι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ γιατί κατέγραψε η Γουγό η Κατσέλη.
1: Απότομο φρένο στις τιμές των καυσίμων φέρνει η βουτιά του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 91,1 δολάρια το βαρέλι από 103,5 δολάρια στις 22 Μαΐου, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές των διηλιστηρίων, όπου τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πουλούνται 10 λεπτά το λίτρο φθηνότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Διανύουμε την καλύτερη περίοδο από το θέμα τιμών. Και αυτό θα φανεί στα πρατήρια εγώ καυσίμων όλη τη χώρα το αμέσως επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται η πτώση αυτή.
1: Στα διηλιστήρια οι τιμές καταγράφουν ελεύθερη πτώση, με την αμόλυβδη να κοστίζει 1,48 ευρώ το λίτρο από 1,58 στις αρχές της εβδομάδας και το πετρελαίο κίνησης 1,17 από 1,27 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με εξαίρεση τον δίζελ που θα αυξηθεί κατά 5 λεπτά λόγω της μείωσης της επιδότησης από τα 20 στα 15 λεπτά το λίτρο. Στις Αγγλίες οι μειώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως η χώρα εξακολουθεί να κινείται με δύο ταχύτητες. Άλλες τιμές στις μεγάλες πόλεις και άλλες στα νησιά, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται σε πιο αραιά διαστήματα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη διατίθεται κοντά στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,70 ευρώ το λίτρο.
3: Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Φυγαίνουμε το σπίτι, βλέπουμε άλλη τιμή. Τι να κάνουμε όμως, προσαρμοζόμαστε κι εμείς.
1: Στα νησιά όμως οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,29 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,98 ευρώ και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,21 και 1,90 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.
4: Με ανυπομονησία περιμένουν οι κάτοικοι των Κυκλάδων να δουν κάποια μείωση στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, είχαν εκτοξευθεί.
5: Είναι πανάκριβε, η έμεση φόρη είναι υπερβολική.
6: Η τιμή για την απλή αμόλυβδη σήμερα στη Λέσβο κυμαίνεται από 2,079 έως 2,18.
1: Εντατική είναι η έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών βρίσκονται και τα νησιά εν ώψη και της άναρξης της τουριστικής σεζόν.

ούτε μία ούτε δύο, πέντε εγκληματικές οργανώσεις, τη δράση των οποίων αποκάλυψε το ελληνικό FBI, επιχείρηση που ονομάστηκε Φέρισμος, και αποκάλυψε λοιπόν οργανωμένα κυκλώματα πίσω από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολική ζημιά 17 εκατομμυρίων ευρώ, τουλάχιστον 1.100 κατηγορούμενοι. Πώς σας φαίνεται? Απίστευτο, δηλαδή, και μόνο τα νούμερα, 17 εκατομμύρια ευρώ, 1.100 κατηγορούμενοι. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών των αρχών, οι κατηγορούμενοι, τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, δεν δίσταζαν να δηλώνουν ακόμη και εκτάσεις που άνοικαν στο δημόσιο. Πώς τα κατάφεραν από τα ραντάρ? Αφού υπέβαλαν τις δηλώσεις για τις ενισχύσεις και εξασφάλιζαν τις επιδοτήσεις, έκαναν μετά τροποποιητικές στο Ε9 και διέγραφαν τις εκτάσεις ώστε να καλύπτουν τα ίχνη τους. Ρόλο κλειδί στην απάτη στις δύο από τις πέντε εγκληματικές οργανώσεις είχαν τα λεγόμενα ΚΕΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Γιατί έτσι είχαν πρόσβαση στις χαρτογραφικές αποτυπώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αυτόν τον τρόπο εντόπιζαν τα αδήλωτα αγροτεμάχια. Το εύρος της δράσης είναι τεράστιο, μιλάμε για μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Η πρώτη οργάνωση που εξαρθρώθηκε δραστηριοποιήταν στην Κρήτη, Αλίμονο, και στη Σάμο. Η δεύτερη ήταν ενεργή στο Κιλκής και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος. Η τρίτη κινούταν σε πολλές περιοχές της Κρήτης λοιπόν, και ακόμα δύο ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία, αλλά τα πλοκάμια τους έφταναν ως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο. 17 εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Στην πολιτική ατζέντα, πολιτικό σεισμό, αναδιάταξη ισορροπιών στο πολιτικό σκηνικό, ειδικά στα αριστερά που λέμε, προκαλεί επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την Ελλάς. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις ή αναμένεται να είναι στη Νέα Αριστερά. Πληροφορίες αναφέρουν, το ρεπορτάζ λέει, ότι 5 βουλευτές ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν, γεγονός που θα οδηγήσει στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Χαρίτσης, Αχτσόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Ζεϊμπέκ. Κοντά στην έξοδο φέρονται ακόμη Θεανό Φωτίου και η Μερόπη Τζούφη. Ο Γαβρίλ Σάκελαρίδης καλεί όλους όσοι θέλουν να αποχωρήσουν να το ξεκαθαρίσουν άμεσα, επισημένοντας ότι η Νέα Αριστερά δεν αποτελεί προσωρινό σχηματισμό, αλλά θα επιμείνει στην ανασύνθεση των δυνάμεων, όπως είπε, της αριστεράς και της οικολογίας. Εποχές σκληρών εσωκομματικών συγκρούσεων με επίδικο την επόμενη μέρα και στο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αναβιώσουν και στην Κουμουνδούρου. Η μάχη είναι ανάμεσα στην ομάδα του Φάμελου και στην ομάδα Πολάκη. Θα δοθεί σε δύο μέτωπα, στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, η σκληρή κριτική κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου κόμματος συνεχίζεται από μέλη όλου του πολιτικού φάσματος. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που είπε ο Θάνος ο Πλεύρης. Ευτυχώς που δεν το είπε, λέει, αμελάς με λίγα λάς. Παραπέμπει σε ιστορική αναφορά της αριστεράς. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι το στοίχημα της πολιτικής αλλαγής θα κριθεί στην αξιοπιστία και όχι σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Το ζήτημα είναι ότι τα κομματικά επιτελεία ανοιχνεύουν τα πρώτα στοιχεία των δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού, ενώ την ώρα που στη Δημοκρατία για την Ελπίδα επεξεργάζονται το πρόγραμμά τους και προετοιμάζονται για περιοδίες και νέα γραφεία, ενώ αναμένεται και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Λοιπόν, ανακοίνωση εξέδωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου. Το State Department λοιπόν καλεί την Ελλάδα να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια με απόφαση του Συμβουλίου των Εφετών. Το τελικό ζήτημα της παραμονής του εκτός φυλακής θα κριθεί από το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου, το οποίο θα εξετάσει την αίτηση ανέρησης που έχει ασκηθεί από την εισαγγελέα και θα αποφασίσει αν το βούλευμα αποφυλάκησης ήταν πλήρως και παρκώς αιτιολογημένο. Λοιπόν, για να δούμε και τα του πολέμου. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίζονται οι διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεκαθαρίζει πως θα δεχτεί μόνο μια συμφωνία που θα τηρεί πλήρως τις αμερικανικές κόκκινες γραμμές. Και κυρίως αυτό έχει να κάνει με το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέγκετστ, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας τόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να αποφασίσει και να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η Σέντκομ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, πλήττοντας το μηχανοστάσιο του με πύραυλο.

Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 6. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Υπάρχουν και κάποιες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Θα τις πούμε. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν απόψε στη Γαλλία μετά τον τερματισμό του Champions League κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο χωρίς επιπτώσεις στη λειτουργία του. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθύνονταν προς Ιρανικό λιμάνι. Δραματική κλιμάκωση και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Ο πρωθυπουργός του Αφσαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, υπερασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις ως τη λιγότερο επικίνδυνη επιλογή για τη χώρα. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε σκάφος στον Ειρηνικό, σκοτώνοντας 3 άνδρες που χαρακτηρίστηκαν ναρκοτρομοκράτες. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια επιχείρηση μέσα σε 2 ημέρες. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στην Άγκυρα υπέρ του Οσγκού Ροζέλ μετά την δικαστική απόφαση που τον κήρυξε έκπτωτο από την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Η κυβέρνηση εξετάζει ήδη την επόμενη μέρα της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του υφιστάμενου με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν χθες τα αστικά κέντρα και η τελευταία εκδρομή του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περίπου 74.000 επιβάτες. Σε ισχύ από χθες τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας, 6 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ από τις 5 το πρωί. Ματίνα Καραμίτου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλης, τον διώξαμε το σκεύη. Καλώς τον αγαπημένο, τον άλλον αγαπημένο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Ανέλαβε στην κορσόλα. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες σε όλους εσάς και στους νέους που προστεθήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο Στρατή και στην όμορφη Μυτιλίνη. Καλώς και τον Ανδρίκο, ευχαριστώ για την όμορφη καλημέρα από τη Λευκάδα, για την όμορφη φωτογραφία που μας στέλνεις. Γεια σου Φώτη, στον όμορφο Άγιο Λαβρέντιο στο Πήλιο. Καλώς την και την Ελένη εδώ από το Εγάλεο, πολλές καλημέρες. Καλημέρα και στον Τάσο. Καλώς τον και στο Βασίλη, καλημέρα και χρόνια πολλά της Πεντηκοστής σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αυτό τιμάται στους 50, στους Αποστόλους, 50 ημέρες μετά την εορτή του Πάσχα των Εβραίων, αύριο του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία. Γιορτάζει ο Ερμίος, λέει, γιορτάζει ο Μάγος, Άγιος Μάγος, γιορτάζει Μάγια. Στο θηλυκό του το ξέρω αυτό και είναι πολύ ωραίο όνομα η Μάγια. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε όλες και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, και πάμε να πούμε 2-3 ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο και θα πάμε αμέσως μετά να δούμε τι γράφει ο ηλεκτρονικός τύπος, πώς αποτυπώνει την επικαιρότητα. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έρθει και ο Διονύσης ο Μποτώνης εδώ, θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα, το παρασκήνιο της πολιτικής επικαιρότητας. Καλώς τον Παναγιώτη, ξύπνησε και ο Παναγιώτης. Έλα, άνοιξε φωτογραφία να σε δούμε. Δεν μας ανοίγει, δεν μας κάνει το χατήρι. Λοιπόν, πάμε στον Κωστή τον Βουλγαράκη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μην τον έχουμε να περιμένει στην γραμμή. Κωστή, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Λοιπόν, τι νέα μας φέρνεις? Άσχημα νέα μας φέρνεις συνήθως από το αστυνομικό δελτίο, δυστυχώς άσχημα είναι τα νέα. Είχαμε άσχημα. Μια επίθεση σε μια 20χρονη κοπέλα στην Ιερά Οδό, τώρα τη νύχτα έγινε αυτό.
1: Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν έγινε χθες αργά το βράδυ. Τέσσερις ανήλικοι από ηλικίες 14 έως 16 χρονών επιτέθηκαν στην 20χρονη κοπέλα με σκοπό να της κλέψουν το κινητό. Την χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά και αμέσως εξαφανίστηκαν. Λίγη ώρα όμως μετά εντοπίστηκαν από τις αρχές. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πριν από περίπου 10 μέρες τα ίδια άτομα είχαν επιτεθεί σε υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παγκράτη. Θα πρέπει να πούμε ότι η κοπέλα έχει ευτυχώς ελαφρά τραύματα.
0: Μάλιστα. Οργανωμένη συμμορία. Μου μοιάζει αυτό, έτσι όπως το μου το λες, συμμορία ανηλίκων. Λοιπόν, ακριβώς. Είχαμε και στην Αίγινα όμως ένα άσχημο περιστατικό. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε πολύ μεγάλη πυρκαγιά εκεί αυτό που έκανε μια ηλικιωμένη γυναίκα.
1: Στη σύλληψη λοιπόν μιας γυναίκας προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια. Έβαλε χθες το μεσημέρι φωτιά σε σκουπίδια στην αυλή της, με αποτέλεσμα εξαιτίας του δυνατού αέρα οι φλόγες να επεκταθούν σε αγροτική έκταση με ξηρά χόρτα και ελιές. Στην περιοχή της Μεσαργός έγινε αυτό, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Εντοπίστηκε και συνελήφθη η 62χρονη. Όπως διαπιστώθηκε, ήταν υπότροπη, καθώς και πέρυσι είχε συλληφθεί για ανάλογο σύμβαν και της είχε επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο, Ματίνα, ότι μέχρι και τις 15 Ιουνίου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα του gov.gr.
0: Είχε κάνει το ίδιο πράγμα πέρυσι. Της επιβλήθηκε πρόστιμο και φέτος το ξανακάνει.
1: Ξανά τα ίδια.
0: Δηλαδή, εντάξει. Άντε, μπες μες στο μυαλό του άλλου τώρα. Μπες μες στο μυαλό του άλλου. Τι να λέμε. Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σας πω επίσης για αυτή την ιστορία έτσι που μας έχει, που έχει πονέσει η ψυχή μας, την παρακολουθούμε από κάτω από την Κρήτη, με το τρίχρονο το κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Παχνί, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Ευτυχώς το παιδάκι πάει καλύτερα, έχει βγει από την εντατική. Η μητέρα της τώρα, 25χρονη μητέρα της τρίχρονης, και ο πατέρας της οδηγήθηκαν στις φυλακές με μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή και στον εισαγγελέα για κακουργηματική πράξη απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του ανηλίκου. Τα άλλα δύο παιδάκια της οικογένειας είναι πλέον υπό την επίβλεψη της πρόνοιας, προς το παρόν στο νοσοκομείο των Χανίων.

να σας πω επίσης και στην Λάρισα και στην Καρδίτσα και στις περιοχές ευρύτερα της Λάρισας και της Καρδίτσας στη Θεσσαλία, μετά από συντονισμένες ενέργειες της αστυνομίας συνελήφθησαν 25 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί επίσης ακόμη 4. Δρούσαν ως εγκληματική ομάδα για κλοπές μετασχηματισμών του ΔΔΕ. Τα άτομα αυτά είχαν απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές, προκαλώντας σοβαρή οικονομική ζημιά. Έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Καρδίτσας και παραπέφθηκαν στον ανακριτή για να ξεκινήσουν οι απολογίες τους.

άνοιξε η καρδιά μας, Παναγιώτη. Άνοιξε φωτογραφία και άνοιξε η καρδιά μας. Δεν μου λες από πού είναι. Υποθέτω. Α, μου λες πως δεν μου λες. Νέα Πολύ Λακωνίας και 19 βαθμοί, λέει. Θαλασσίτσα. Μια ομορφιά. Οι περισσότεροι είστε εις τους τόπους καταγωγής. Όσοι μπορέσατε και την κοπανίσατε. Και βεβαίως όσοι ζείτε μονίμως σε τέτοιες περιοχές. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Λοιπόν. Για πάμε να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, τα πρώτα θέματα από τον ηλεκτρονικό τύπο, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Βεβαίως πάντα ξεκινάμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Επιχείρηση θερισμός. Πώς δρούσαν οι εγκληματικές οργανώσεις με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα σας τα έλεγα. Με πυραυλική επίθεση εντείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον αποκλεισμό του Ιράν. Εντοπισμός Νάρκης στα στενά του Ορμούς. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παράταση της εκεχηρίας. Εκεχηρία να είχαμε να λέμε, τέλος πάντων, αν είναι αυτό εκεχηρία. Ο ιστότοπος Άξος μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο μνημόνιο που θα υπογράψει με τους Ιρανούς. Αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό, αλλάζει τις ισορροπίες στην αριστερά, το κόμμα Τσίπρα. Επεισόδια στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain, περισσότερες από 400 συλλήψεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις στο σπίτι μου 2, στο τραπέζι νέο στεγαστικό πρόγραμμα από την κυβέρνηση. Χιλιάδες υποστηρικτές του Οσγκούρ Οζέλ συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα. Το σχέδιο 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Πούτιν για να γίνει αθάνατος από τα μίνι γουρούνια μέχρι την εκτύπωση οργάνων. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεών της από την Ευρώπη. Ο Κόσμος 93,6 γιόρτασε τα 25 του χρόνια με ένα jazz party με Latin χρώμα. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία, Νίκο. Χθες το βράδυ έγινε αυτό στον Καζάρτε. Πολύ ζηλεύω που δεν ήμασταν εκεί. Πολύ ζηλεύω. Α, είχαμε και πανσέλινο χθες. Α, βλέπω ωραία φωτογραφία εδώ, ωραία πλάνα που έχει το earthnews.gr. Τι είναι, λέει, το μπλε μικρό φεγγάρι και πότε θα είναι ορατό. Αν ήταν ορατό, νομίζω και σήμερα. Κάτι προλαβαίνουμε να δούμε, όχι με την ίδια ένταση βεβαίως. Και εδώ, καλοκαιρινό σκηνικό στις περισσότερες περιοχές. Η πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη σε λίγο θα μας τα πει και live. Την ακούσαμε νωρίτερα. Καλοκαιράκι, παιδιά, μας αφήνει με συνθήκες καλοκαιριού ο Μάης. Θα έχουμε έτσι ωραία είσοδο του καλοκαιριού. Ως τα τέλη Ιουνίου, σε άλλο θέμα, η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί. Δεν απαιτείται αίτηση. Ελλάς, 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν ήδη εκδοθεί μέσω καμερών και έξυπνων συστημάτων. Αυτά αφορούν αυτά που κάνουμε στους δρόμους, έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλος αδερφός πλέον στους δρόμους. Μήπως και συνετιστούμε, όχι τίποτα άλλο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδικάζει επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση πολέμου εκ μέρους του Ισραήλ. Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Βίντεο δείχνει λουόμενους να τρέχουν να βρουν καταφύγιο καθώς οι ρουκέτες πέφτουν ακόμη και στη θάλασσα. Πάμε στο εφημερίδα. Πρώτο θέμα εδώ, ο θρίαμβος της Paris Saint-Germain με την Arsenal. Ήταν 1-1. Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας, 4-3 λοιπόν στα πέναλτι, θρίαμβος για τους Γάλλους και δεύτερο συνεχόμενο Champions League. Κάει και το Παρίσι, 416 συλλήψεις, 22.000 αστυνομικοί στους δρόμους, λέει. Ο Αντετοκούμπο παρέδωσε το κύπελο, έτσι, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Κυριακή με 32 βαθμούς αλλά και βροχές. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πού θα είναι καλοκαίρι. Βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση 13χρονη στο Πικέρμι. Την είδαμε να τρέχει με γυρισμένο κεφάλι στο πλάι. Ο ΠΚΠ, το πόρισμα Τυχεροπούλου, αλλάζει την εικόνα για τα πολιτικά πρόσωπα. Συρρυκνώνεται εντός εισαγωγικών η ζημιά.
Καυσόνας εφιάλτης σαρώνει την Ευρώπη, 18 νεκροί, ρεκόρ ζέστης και πόλης σε συναγερμό. Γιατί ψήθηκαν οι περιοχές αυτές? Εδώ σε άλλο θέμα, τα άγρια επεισόδια που σας έλεγα ότι σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League. Φωτογραφίες, αφήστε τα, καμένα αυτοκίνητα κτλ. Μάριος Οικονόμου, τεστ για να δουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, κάνουν οι νεκροί, τόσο άσχημα δηλαδή τα πράγματα. Διερευνάτε το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Πλευρά Σακελαρίδη κατά της ομάδας Χαρίτση, έφυγαν λόγω αρχηγισμού και τώρα κοιτούν προς τον Τσίπρα. Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, πως ο 38χρονος έστησε ενέδρα σε 33χρονο που είχε σχέση με τη γυναίκα του και τον σκότωσε εν ψυχρό. Ο Μαστρο Κώστα στο γάμο είχε μαζί τις γυναίκες που γνώρισε στις χημειοθεραπείες, η συγκίνηση του φωτογράφου της. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Επισοδιακοί πανηγυρισμοί στο Παρίσι, 416 προσαγωγές, οδοφράγματα και συγκρούσεις με την αστυνομία. Η ένταση στους δρόμους του Παρισιού είχε ξεκινήσει πριν από το μεγάλο τελικό και κατά τη διάρκεια του συνεχίστηκε και με την κατάκτηση του Champions League από την Παρί. Ο ΠΚΠ τον Μπόρις Ματιχεροπούλου ξεφουσκώνει το σκάνδαλο για πολιτικούς, μειώνει τη ζημιά από τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ στα 115.000 ευρώ. Το συγκλονιστικό αντίο της Ιωάννας Άντζα στον πατέρα της. Πάλεψε όσο λίγη, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία. Μαρία Τσάλα ή αλλιώς Ειρήνα, το κόκκινο σπουργί της FSB που δρούσε στην Ελλάδα. Η Παρί ξανά πρωταθλήτρια της Ευρώπης, 4-3 την Arsenal στα πέναλτι. Μοιραίος για τους Άγγλους ο Γκάμπριελ που έχασε το τελευταίο πέναλτι. Η κανονική διάρκεια και η παράταση τελείωσαν 1-1 με γκολ των Χάβερτς και Ντεπελέ με πέναλτι στο 65. Άξιος αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο μνημόνιο με το Ιράν, ζήτησε ο Τραμπ. Την Τρίτη διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιούνται Χαρίτσης, Αξόγλου, Ηλιόπουλος και Τζανακόπουλος. Η ανάρτηση του Βασίλη Ζούλια για το φόρεμα με το μαύρο τριαντάφυλλο της Μαρίας Καριστιανού το επέλεξε η Μάρθη. Έτσι. Αναστάτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες από το μετεωρίτη που διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκοφαντική έκρηξη. Έχει και βίντεο εδώ το πρώτο θέμα. Σε ουκρανικά χέρια περνάει η Νητσιάκο, συμφωνία για το 70% με προοπτική πλήρους εξαγοράς. Οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο σπίτι του Πίτερς για να τον πείσουν να μείνει. Φάλαινα 10 μέτρων εξόκυλε σε παραλία της Δυτικής Γαλλίας, βλέπουμε εδώ και την φωτογραφία. Πάμε στο Newsit. Ο γιος του ιδρυτή της Mango δημοσιεύει νέα βίντεο για να αποδείξει την αθωότητά του σχετικά με το θάνατο του πατέρα του. Η τρομερή Paris Saint-Germain λίγησε στα πέναλτι την Arsenal και έκανε το back-to-back στο Champions League. Η πρώτη ομάδα μετά τη Real Madrid στο σύγχρονο Champions League από το 1992 και μετά που κατακτά τη διοργάνωση δύο διαδοχικές χρονιές. Η Τεχεράνη προειδοποίησε εκ νέου το Σάββατο ότι τα ξένα εμπορικά και στρατιωτικά πλοία θα αποτελέσουν στόχο αν δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς στα στενά του Ορμούζ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο απένιμε στο Βιτίνια το βραβείο του MVP του τελικού του Champions League. Οπαδοί της Παρί Σεζεμέρ φώναξαν υβριστικό σύνθημα κατά του Εμπαπέ μετά την κατάκτηση του Champions League.
όλα πάρει σε ζερμένη εδώ. Θρίλερ για την υπόθεση του Έλληνα κατασκόπου του Ιράν στη Βρετανία. Τι λέει η Ιρανή δημοσιογράφος. Καλλιτέχνες έριξαν άκυρο στον Τραμπ για τις επαιτειακές συναυλίες και εκείνος αποφάσισε να εμφανιστεί τρεις τελίτσες ο ίδιος. Προσελκύω μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις, είπε.

0: Θήμιος είναι αριστερά για τα μάτια του Τσίπρα. Όσοι πάρουν την απόφαση να μας διασπάσουν θα κριθούν αυστηρά. Πάλεψε ως ολίγη, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία το συγκλονιστικό αντίο της κόρης του Παρασκευά, Άντζα. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Διονύση Εμποτώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα σε όλες και σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Διονύση.
1: Στις 50
0: σήμερα, το Αγίου Πνεύματος, θα έρθει η επιφύτηση.
1: Θα έρθει.
0: Θα έρθει η επιφύτηση.
1: Πιστεύω να μην κατάμε μπρέλες.
0: Πού να πρωτοπάει, μου έλεγε νωρίτερα ο Γιώργης.
1: Ναι, πού να πρωτοπάει, σωστά.
0: Πού να πρωτοπάει. Δεν μου λες, ποιος είναι ο Τζακ Μέντουελ. Do you know?
1: No.
0: Παντρεύτηκε, λέει, με την Αμαλία Κωστοπούλου.
1: Κωστοπούλου.
0: Ναι, να τα παιδιά να ζήσουν, να τους χαιρόμαστε κι αυτούς. Λοιπόν.
1: Ο γαμπρός ήταν εκεί.
0: Ο γαμπρός ήταν αυτός, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τα λεφτά δεν ξέρω που είναι, στην ύφη ή στο γαμπρό.
1: Δεν ξέρω.
0: Διονύση.
1: Κουμπάρος είμαι.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να γίνουμε κουμπάροι εμείς ή απλή θνητή. Λοιπόν, News 247. Το πραγματικό σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ είναι η εξάλληψη της Γάζας. Ξανά πρωταθλήτρια της Ευρώπης, η Παρίς Σεζερμέν τελείωσε την Άρσεναλ στα πέναλτι. Για πες μου τι έζησες εσύ χθες το βράδυ.
1: Όχι, εγώ είμαι με την Παρή ήμουνα. Και δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει άσα τελευταία, που είναι πολύ μπετόν, δεν μπαίνει δηλαδή γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι γκολ, είναι η ουσία, η πεμπτουσία. Είναι θέαμα, είναι γκολ. Άμα σου λέει σε 14 παιχνίδια έχει δεχθεί 3 γκολ, 2 γκολ.
0: Ήταν τελικός όμως για καιρά νεύρα.
1: Ήταν για καιρά νεύρα μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά εγώ δεν έχω κάτι με την Άρσεναλ. Μια χαρά ομάδα είναι. Απλά η στρατηγική που παίζει το ποδόσφαιρο δεν συμφωνώ. Ενώ η Παρή είναι άλλη φιλοσοφία. Έχει στα παιχνίδια. Βάζει, της αρέσει τον γκολ. Ανοίγεται, τρώει, βάζει.
0: Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που πήρε.
1: Δεν είμαστε προπονητές. Εμείς φιλάθλοι είμαστε.
0: Ναι. Σωστά. Το Παρίσι κάει και βέβαια 416 συλλήψεις λέει.
1: Και πέρυσι τα ίδια ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, και εδώ και εγώ είμαστε στο πολιτικό. Καίγεται το πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Αριστερά, όπως φαίνεται, διαλύεται, Διονύση.
1: Ναι. Την Τρίτη ή την Τετάρτη το πρωί θα έχει 4 αποχωρήσεις.
0: Ναι. Ποιος θα μείνει.
1: Τι θα κάνει τώρα, είναι άλλοι 4 θα μείνουν.
0: Τέλος πάντων, για να
1: δούμε. Ναι. Δεν συγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλει 10.
0: Δεν διαλύει την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν μπορεί να μείνει. Μάλιστα.
1: Η ανεξάρτητη μεγαλώνει η πηγή των ανεξάρτητων. Θα φτάσει κοντά στους 30. Για πρώτη φορά με τα πολιτευτικά δεν έχει παρατηρηθεί τόση 30 βουλευτές να είναι ανεξάρτητοι σε μια βουλή. Σε μια περίοδο δηλαδή, κοινοβουλευτική περίοδο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Τώρα το είδαμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο καθημερινή.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισπεύδουν την αποχώρηση δυνάμεων από την Ευρώπη. Αναμένονται ανακοινώσεις στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Με τουλάχιστον ένα κόκκινο δάνειο ένας στους 3 πολίτες. Τι λέμε, εξαιρετικά σημαντικό είναι αυτό. Το πρόβλημα μεταφέρθηκε από τις τράπεζες στους servicers, λέει το Delta Nitaf. Οι επισφαλίες φτάνουν στο 91,5 δισεκατομμύρια και αντιστοιχούν στο 37,4 του ΑΕΠ. Εξαιρετικά σημαντική είδηση για να ξέρουμε που είμαστε και που περπατάμε. Λοιπόν, με πλώρη για την Κίνα, ο σκιώδης στόλος του Ιράν και τα δρομολόγια κάτω από τα ραντάρ, δεξαμενόπλια που συνδέονται με το Ιράν κινούνται ανενόχλητα και χωρίς έλεγχο. Και εδώ το θέμα με την ανεξαρτητοποίηση 4 βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Και που δεν είναι, θα μου πεις. Πάμε να δούμε και το CNN.gr, τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά, οι μεγάλες αντιφάσεις των επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. State Department για Γιωτόπουλο να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στην φυλακή. Πηγές της Νέας Αριστεράς για τους αποχωρούντες, θα κριθούν αυστηρά όσοι διαλύσουν την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Υπάρχει γκρίνια πολύ στην Νέα Αριστερά, υπάρχει γκρίνια στο ΣΥΡΙΖΑ. με τον Πολάκη να βάζει θέματα που είναι απέναντι σε αυτά που έχει αποφασίσει ο Σοκράτης Φάμενος, αλλά και ο Νίκος Παπάς όμως αρχίζει να μιλάει, και όχι μόνο να μιλάει αλλά να κάνει και κριτική στον, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν συμφωνεί με όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί την τελευταία περίοδο και ενώ έχουν ληφθεί δεν λειτουργούν κιόλας, δεν υλοποιούνται. Με πρώτο τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος θα βάλει θέμα στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Και στην πολιτική γραμματεία. Πρώτα έχει πολιτική γραμματεία,
1: νομίζω. Νομίζω έχει, ναι. Και έξι είναι. Είναι η εβδομάδα που έρχεται, είναι.
0: Τι κόλες. Λέει το ρεπορτάζ, δεν είναι αρεστός ο Παπάς στο περιβάλλον Τσίπρα.
1: Υπάρχει μια παγωμάρα. Υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα επανασυγκολληθούν αυτές οι φιλίες και τα λοιπά.
0: Ναι, αυτή την αίσθηση έχω και εγώ από αυτά που ακούω από τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ.
1: Είναι θέμα.
0: Ναι. Διονύση, σήμερα έχουμε μπλε σελήνη. Απόψε το βράδυ, λέει.
1: Μπλε σελήνη.
0: Ναι, έτσι το λένε.
1: Τι σημαίνει αυτό, θα επηρεάσει τα χρώματα της γης σελήνη.
0: Δεν ξέρω, πάρ' το κορίτσι σου απόψε να πάτε σε καμιά παραλία, αυτό λέω.
1: Αυτά ακούτε στις γυναίκες και μετά μας βάζετε.
0: Δεν θες εσύ τέτοια,
1: Όχι, εντάξει, τα έχουμε δει, μπορεί να τα ξανακάνουμε πάλι, δεν έχεις.
0: Έτσι, γεια σου, κρατάτε το πράγμα ζωντανό.
1: Παίρνεις τη γυναίκα σου και πας.
0: Έτσι,
1: τη φιλανάδα σου, τη σύντροφό σου, ό,τι είναι.
0: Έτσι. Επιχείρηση θερισμός. Πώς το ελληνικό FBI αποκάλυψε το έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 μυριάκια η ζημιά.
1: 17?
0: 17, 1100 κατηγορούμενοι. Πώς σου φαίνεται το έργο? Ελλάς στο μεγαλείο σου.
1: Απλωμένο, ωραίο.
0: Απλωμένο, άγια σου. Παντού.
1: Τραχανά.
0: Από τη Μακεδονία πάνω, λέει, μέχρι την Κρήτη.
1: Όλο το τόξο.
0: Τραχανάς, μέχρι και δημόσιες εκτάσεις δήλωναν. Και μετά, αφού δήλωναν, έπαιρναν τα λεφτά τις επιδοτήσεις, μετά έμπαιναν, λέει, στο ε9 και έκαναν τροποποιητικές τα παλικάρια. Για να μην φαίνονται.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι, αγιά σου. Έτσι ζει ο κόσμος. Λοιπόν, άντε, βάλε μας λίγη μουσικούλα να πάρουμε τις εφημερίδες μπροστά, κύριε Νίκο.

0: Λοιπόν, καλημέρα. Είπατε ότι τα κόκκινα δάνεια οι τράπεζες πήραν γύρω στα 50 δισεκατομμύρια ανακεφαλαιοποίηση. Δεν έπρεπε να χρωστάει κανένας Έλληνος δάνειο, έπρεπε να σβηστούν όλα. Έχει πληρώσει τις τράπεζες ο ελληνικός λαός. Φαντάζομαι, λαγός λέει, αλλά λαγός έχετε γράψει. Δεν έχει να κάνει. Να καλημερίσουμε και τον Μπιλ. 17 βαθμοί, πεντακάθαρος ουρανός λέει στην Καλαμάτα. Θα πούμε καλημέρα Διονύση και στην Τζέννη. Το σχόλιο του Πλεύρη για τον Ελλάς, για, τον, για το κόμμα του Τσίπρα.
1: Για το νέο κόμμα,
0: ναι, για το κόμμα του Τσίπρα. Ευτυχώς που δεν το είπε εάμελας με λιγαλάς, έτσι είπε ο Πλεύρης. Λοιπόν, δεν είναι και το πιο καλό λέει, είναι το πιο ταγματασφαλίτικο. Ο φασίστας δεν χάνει την ταγματασφαλίτικη οπτική του και την ηθελημένη διεστράβλωση της ιστορίας. Ο τμημένος Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με το ευτελές δημιούργημα. Λοιπόν, καλημέρα Τζέννη, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Λοιπόν, εφημεριδούλες Διονύση, η χαρά σου όλοι. Κυριακάτικη απογευματινή. Πάμε. Νέος τιμοκατάλογος για κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές. Σε τρεις ομάδες χωρίζονται οι κληρονόμοι, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικές κλίμακες φόρου. Πολιτισμός με ελεύθερη είσοδο σε Αθήνα και Πειραιά για το καλοκαίρι, συναυλίες, εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, θερινά σινεμά. Θερινά σινεμά, Διονυσάκο, θα πάμε κανένα. Οπότε πότε έχεις να πας θερινό σινεμά? Πήγες πέρσι?
1: Πιτσιρικάς.
0: Δεν πήγες. Πάπα. Θα πω στο κορίτσι να σε χωρίσει. Θα πω στο κορίτσι να σε χωρίσει.
1: Όχι για ένα σινεμά θερινό.
0: Όχι μωρέ, όχι. Έλα.
1: Για ένα βραδινό σινεμά, ναι.
0: Συνέδριο powergame.gr του Economist, Κρήτη, παράδειγμα για νέα φάση ανασυγκρότησης. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό, τα μεγάλα έργα, τα κρίσιμα δίκτυα και ο συντονισμός για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης αναδείχθηκαν στην κορυφαία πολιτικο-οικονομική συνάντηση στα Χανιά. Ψηφιακή πλατφόρμα, έρχεται και πιάνει δουλειά ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Κέντρο αριστερά, η Ελλάς και η σφαγή για τη δεύτερη θέση. Και Χρήστος Νικολόπουλος, ο Μανώλης Ρασούλης μου εμπιστεύθηκε χειρόγραφους στίχους. Μάλιστα. Κυριακάτικη δημοκρατία. Σκιάχτρα και φαντάσματα. Πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα αδιέξοδά του. Τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού με τον Τσίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια συσπήρωση. Πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία οι επαναληπτικές εκλογές? Από την Κρήτη το επόμενο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά λέει. Μες τον Ιούνιο κυοφορείται.
1: Έτσι λένε ότι
0: έρχεται.
1: Πήρε την απόφαση.
0: Το νέο κόμμα.
1: Για να δούμε.
0: Φιάσκο διαρκείας με τα στεγαστικά προγράμματα, κυβερνητικό αλαλούμ και με το σπίτι μου 3. Έρχεται το σπίτι μου 3, λέει. Σήμερα λήγουν οι αιτήσεις για το σπίτι μου 2. Ντοκουμέντα, σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας στο πάρκο Πικιόνι. Αυγή. 800 εκατομμύρια ευρώ είπε κέρδη στο πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένο κατά 515% στα δύο δηληστήρια της χώρας. 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη. Τροχονόμος των ουρανο κατέβα των υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά πως τα χρέη Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ δεν θα αποπληρωθούν. Στην σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου, σε άλλο θέμα της εφημερίδας, αλλεπάλληλες κυβερνητικές κυβιστήσεις, τσακωμός υπουργών στο Υπουργικό, στείνεται ΕΥΠ Μητσοτάκη. Σοκράτης Φάμελος, είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης. Ο πλανήτης φλέγεται και ο κόσμος παρακολουθεί. Μέση Ανατολή, πόλεμοι χωρίς τέλος, συμφωνίες χωρίς κατάληξη. Κλιμακώνεται και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ όλοι μιλούν για το τέλος του.
1: Μακάρι να ήταν,
0: ναι, σωστό. Το βήμα της Κυριακής. Ωραίο πρωτοσέλιδο έχει σήμερα. Συγκρουόμενα αυτοκινητάκια εδώ στο γράφημα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. όχι με όλους, ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, Καριστιανού και Τσίπρας, σε συγκρουόμενα αυτοκινητάκια και λέει πολιτικό survivor. Η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία του διέρη και βασίλευε, τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Νέα δυναμική στις έρευνες ίδρυγων ανθρώπων, παράθυρο για νέες παραχωρήσεις, blocks. Τι δηλώνει ο σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνέντευξή του στο Δήμα.
1: Έχουμε ξεχάσει να γράφουμε, λέει η εφημερίδα κάπου, είχα δει.
0: Έχουμε ξεχάσει να γράφουμε. Οι νέοι, μολύβι και χαρτί για τις πανελλαδικές του 2026. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα, περίπου 8 στα 10 γραπτά. Είναι δύσκολο να καταλάβεις, να τα καταλάβεις με μία ανάγνωση, δηλώνουν στο Βήμα οι βαθμολογητές των εξετάσεων.
1: Την πληρωμένα μου αρέσει να γράφω στο μπλοκάρι.
0: Σ' αρέσει να γράφεις και οι πιο παλιοί γράφουμε και με μολύβι, έτσι είχαμε συνηθίσει.
1: Μία χαρά, μία χαρά.
0: Ευγένιος Τριβιζάς, προδημοσίευση, η εκδίκηση που ήρθε από το κρύο. Νέο βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά, το οποίο. Παίρνουν στα παιδάκια Ευγένιου Τριβιζά τώρα. Είναι όλα με ένα ηλεκτρονικό παραμύθι στα χέρια τα παιδιά.
1: Αφού είναι το iPhone.
0: Τι να λέμε. Ελεύθερος τύπος, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση, διπλός μαραθώνιος έως τις κάλπες του 2027, αδιαμφισβήτητη κυριαρχία Μητσοτάκη, άνοδος για την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελλάς και Ελπίδα. Μεθαύριο καταθέτει στη Βουλή Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό περιμένετε? Έτσι λέει.
1: Ναι, είναι θέμα ημερών.
0: Ναι. Ποιες είναι οι αλλαγές τελευταίας στιγμής στα υποαναθεώρηση άρθρα? Περιοδίες του Πρωθυπουργού και θερινές ακαδημίες γαλάζιων στελεχών. Ο στόχος του Τσίπρα και το σοκ Ανδρουλάκη. Η άγνωστη τακτική της Καριστιανού. Έχουν πάθει στόχο στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι...
0: Πώς τις διαβάζουν, Διονύση?
1: Είναι παλιά φροντίση. Διαβάζουν ότι είναι τη στιγμή. Είναι κάτι καινούριο και πάντα αυτό που τραβάει το ενδιαφέρον. Αλλά το πρόγραμμα του Πασόκ και η στρατηγική που θα ακολουθήσει μέχρι τις εκλογές θα του αποδώσει καρπού στην κάλπη. Και μελετάει με σοβαρότητα όλες τις σφυγομετρήσεις της κοινή γνώμης, τις έρευνες. Αλλά δεν θα επηρεαστεί από αυτό τελικά στην επιλογή των ψηφοφόρων του Πασόκ που θα πάνε να ψηφίσουν και θα δώσουν μια θέση στο Πασόκ πολύ καλύτερη από αυτή που είναι σήμερα. Αυτό είναι αφήγημα Χαριλάου Τρικούπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο τραπέζι το πακέτο της ΔΕΘ, σε άλλο θέμα του Ελεύθερου Τύπου, δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες, μείωση προκαταβολής, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, κούρεμα στον συντελεστή για τις επιχειρήσεις. Οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα παρά την κρίση στο Ιράν. Δεν επηρεάζεται ο τουρισμός, πάνε καλά, λένε. Ναι, δηλαδή, καλά. Πλέον υπάρχουν κρατήσεις με όσους έχουμε μιλήσει επαγγελματίες από το χώρο του τουρισμού. Λένε ότι δεν...
1: Ο τουρισμός πάει καλά με τα κινητοκίνητα.
0: Ναι, μακάρι,
1: εγώ
0: μακάρι.
1: Εγώ ήμουν 2 μέρες στην Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Στη Μαδρίτη που είχα πάει.
0: Πήγες με τον Ανδρουλάκη?
1: Όχι, με τον πρόεδρο της Βουλής πήγαμε.
0: Α.
1: Και είχε συναντήσει εκεί με τον ομολογό του, με την ομολογό του μάλιστα, της Ισπανίας. Και ήταν καύσωνας. Και ο κόσμος ήταν... χιλιάδες επισκέπτες. Δεν έβλεπες ότι παρότι τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, εκεί ο κόσμος ήταν γεμάτα όλα τα μαγαζιά, όλες οι πλατείες.
0: Υπέρ
1: τουρισμός. Η Ισπανία το αντιμετωπίζει αυτό ήδη.
0: Ναι. Και καλά, στη Βαρκελόνη έχουν γίνει άπειρες διαδηλώσεις, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, έχουν αρχίσει οι διαδηλώσεις κατά του τουρισμού.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε, λέει, με μια άλλη βάση και μια άλλη οπτική, γιατί έτσι όπως είναι, προβλήματα θα φέρει τελικά στο άμεσο και στο απότερο μέλλον.
0: Ας το να πάει. Γιατί η Τουρκία φλιτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι. Εγκλήματα 107 ετών σε ένα μουσείο, πιστήρια και αρχαιακού υλικού υποθέσεων που συντάραξαν την Ελλάδα στο νέο εκθεσιακό χώρο της ελληνικής αστυνομίας, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είναι αυτό. Και συνέντευξη του Φουρνιέ εδώ στην εφημερίδα. Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό, λέει ο Γάλλος.
1: Είχε παίξει μεγάλο μπάσκετ στο
0: μεγάλο μπάσκετ, ναι. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα. Τα πρώτα γκάλοπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13-15%. Το Πασόκ σε κάτι φόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10-11% και μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Ποιος την κρατάει τη Ζωή τώρα? Ποιος την κρατάει τώρα? Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, ο Διαμαντίδης μιλάει εδώ στο Δανίκα, οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά, ο άρχον μέγας λογοθέτης, ρεφερενδάριος, διαφύλαξ, ρήτορ, χαρτοφύλαξ, οι τίτλοι τιμής που απονέμουν τα πατριαρχία, η ιστορία, η σημασία τους και τα πρόσωπα στα οποία απονεμήθηκαν.
1: Έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό.
0: Πώς το λέει, ρεφερενδάριος. Τι θα πει αυτό?
1: Είναι τίτλοι.
0: Τίτλοι, ναι, ρεφερενδάριος. Άρχον μέγας λογοθέτης, εντάξει, αυτό το έχω ακούσει. Δικαιοφύλαξ, ρήτορ, χαρτοφύλαξ, ρεφερενδάριος. Μάλιστα. Στη ΖΕΑ το ιστορικό γιότ, τον Γκριμάλτη βγαίνει στο σφυρί για 200.000 ευρώ. Στην Καθημερινή. Στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς Ρωμά, η έφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η λερναία ύδρα της παρανομίας. Η αθέατη επικράτεια της εξαθλίωσης και της παραβατικότητας. Μια φωτογραφία εδώ. Με μπουλντόζες, οι μπουλντόζες του Κούσνερ και τα σως των Ομογενών στη Σβέρνιτσα και στη Σάσονα της Δυτικής Αλβανίας ξεκίνησε η επένδυση Μαμούθ που απειλεί τις περιουσίες των Βόρειο Υπηρωτών.
1: Αρχίσαμε εκεί, τα ίδια.
0: Μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο αυτό. Στοιχεία παραβιάσεων, τεκμήρια για νάρκες στα ήρεμα νερά, ο κατάλογος επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα. Ο Τσίπρας και οι άλλοι μετά το θυσίο, το θυσιαστήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Στην κυριακατική κόντρα αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Τα μηνύματα Καραμανλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά τι σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. Φωτογραφία εδώ του Αντώνη Σαμαρά με τον πρώην πρωθυπουργό τον κύριο Καραμανλή, τον κύριο Κώστα Καραμανλή. Διονύση, έβαλες βενζίνη? Λοιπόν, σταθερά οι τιμές λέει πάνω από τα 2 ευρώ. Υπάρχουν βενζινάδικα που είναι ένα κάτι λίγο κάτω από το ευρώ. Πολυτέλεια λέει το γέμισμα ρεζερβουάρ.
1: Ποιος θα γίνει φουλάρι τώρα? Είναι δυνατόν να φουλάρι κανένα?
0: Έλα μου ντε. Πορεία προς το λαό, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα εδώ, συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία και ηχηρή κλειδονισμή στα κόμματα αποφασισμένος να οργώσει όλη τη χώρα. Σε άλλο ελεύθερο θέμα, το ελεύθερο ρεπορτάζ, σως για τα σχολικά κτίρια σε όλη τη χώρα, τα βάνια που πέφτουν και ακατάλληλες αίθουσες, μαθήματα σε πιλωτές και κοντέινερ. Σε άλλο θέμα, μεγάλος αριθμός ακινήτων σε Ξάνθη και Ροδόπη περνούν σε Τούρκους, αγοράζουν περισσότερα ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα με Golden Visa. Στη Ρίαλ. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Επέστρεψε στη γνωστή τακτική ο Ερντογάν, επιστρέφει. Δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης, έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και ΝΑΤΟ, έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Η Ελλάς, η Ελπίδα και οι αναταράξεις στην αντιπολίτευση. Ποιοι βγαίνουν μπροστά στα νέα κόμματα, πώς αντιδρούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Υπόθεση ο ΠΚΠ, οι κομμώτριες, σερβιτόροι και ο αντιδήμαρχος. Περισσότερα από 1.600 άτομα εμπλέκονται στα δύο νέα κυκλώματα παράνομων επιθετήσεων που εξαρθρώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Βασικός πυλώνας η χρηματοδότηση της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και τα δύο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Και τελευταία εφημερίδα η Μακεδονία. Γιατί η Θεσσαλονίκη ψηφίζει διαφορετικά από την άλλη Ελλάδα. Ενισχυμένη ή αντισυστημική ψήφος. Αυτά, κύριε Διονύση, τι έχει τραβήξει την προσοχή σας και έχετε χωθεί μέσα στις εφημερίδες.
1: Οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη Βυζαντινή κληρονομιά που έχει ένα ωραίο θέμα. Θα το διαβάσεις. Μάλιστα. Να μάθεις και γιατί όλα αυτά τα ονόματα
0: που λέγαμε πριν
1: συνδέονται,
0: ναι,
1: με την περίοδο που έζησαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι της Εκκλησίας και παράγοντες της, του Βυζαντίου, και πώς έρχονται μέχρι σήμερα όλα αυτά τα
0: τίτλοι
1: τιμής που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στην Ορθοδοξία και κοντά στο Πατριαρχείο.
0: Μάλιστα. Κύριε Διονύση, θα το μάθουμε και αυτό. Να μου την αφήσεις, να μην μου την κλέψεις, κύριε, την εφημερίδα.
1: Όχι,
0: κύριε,
1: όχι,
0: Διονύση.
1: Όχι.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο και στη Νέα Κύο. Ευχές για όμορφη Κυριακή. Με υγεία, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Στη Νέα Κύο είναι ωραία, πολύ ωραία εκεί.
0: Δεν έχω πάει εγώ.
1: Αργολίδα.
0: Δεν έχω πάει. Εσύ πηγαίνεις προς τα εκεί κάτω. Συχνά πυκνά. Μάλιστα. Λοιπόν, το βλέπω όμως από τις φωτογραφίες που μας στέλνει ο Πέτρος, διότι ο Πέτρος είναι συχνός και τακτικός ακροατής του Earth News Radio. Κύριε Διονύση, 7 παρά 10 δείχνει το ρολόι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι. Πώς θα κινηθείτε την υπόλοιπη ημέρα?
1: Έχει ξημερώσει για τα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσουμε στην τηλεόραση.
0: Θα συνεχίσουμε.
1: Μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι νωρίς το μεσημέρι, πιστεύω, να καθαρίσουμε το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Η πολύ πρωινή, έτσι λένε.
1: Την αγάπη μου σε όλους. Να περάσουν μια καλή Κυριακή και να πω μια φράση.
0: Ναι.
1: Έτσι, για έναν άνθρωπο που χάθηκε, πολιτικό άνθρωπο.
0: Α, μάλιστα.
1: Τον Νίκο τον Ταγαρά. Mm-hmm. Είχα την τιμή, αλλά και την τύχη να τον γνωρίσω πολλά χρόνια στη Βουλή. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος νυφάλιος. Δεν είναι πλάκι ποτέ.
0: Είχε το σεβασμό όλων και τον αντιπάλων.
1: Κακό όνομα να του βγει
0: και τον αντιπάλων
1: για οτιδήποτε. Είχε σεβασμό, όπως λες, πραγματικά από τους 300 και όχι μόνο. Mm-hmm. Ερχόταν στη Βουλή παρότι αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και έδωσε μεγάλη μάχη με αξιοπρέπεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Και απαντούσε σε ερωτήσεις βουλευτών. Ήρθε πρόσφατα, πριν από 20 μέρες. Mm-hmm. Απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών που κάνουν κάθε Δευτέρα ή Πέμπτη. Ένας πολιτικός που άφησε το στίγμα του, χαμηλών τόνο πάντα και ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους. Καλό ταξίδι.
0: Καλό του ταξίδι, έτσι όπως το λες.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Θα ανέβουμε βορεία, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Παύλο το Σαρόγλου. Παύλο, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή, χρόνια πολλά. Πώς σας βρίσκει τούτο το ξημέρωμα? Καλός καιρός, ήσυχα.
1: Ήσυχα, πολύ καλός ο καιρός, ναι βέβαια.
0: Καλοκαιράκι μας αφήνει με καλοκαίρι ο Μάης.
1: Καλά είναι, μια χαρά είναι. Για να μπορέσει και λίγο και ο κόσμος ο οποίος έμεινε στην πόλη, αλλά και αυτοί που έφυγαν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να μπορέσουν έτσι να το χαρούν.
0: Ναι, να τα
1: απολαύσουν. Και ήδη, δηλαδή, από ό,τι είδαμε και χθες με τις ψηλές θερμοκρασίες, αρκετός κόσμος ξεκίνησε να κάνει και τα μπάνια του.
0: Ναι, φοβερό. Πολλές παραλίες ήταν γεμάτες, παιδί μου.
1: Πράγματι.
0: Μάλιστα. Τι νέα μας φέρνεις από πάνω?
1: Τώρα, όσον αφορά τα νέα τώρα για τη Θεσσαλονίκη, από το αστυνομικό δελτίο.
0: Που συνήθως έχουμε άσχημες ειδήσεις από τα αστυνομικά δελτίο.
1: Άσχημες ειδήσεις. Όσον αφορά την περίπτωση που είχαμε στον Εύωσμο με τον 67χρονο
0: που δέχτηκε
1: χτυπήματα στο κεφάλι. Γνωστό έγινε από χθες. Κατέληξε ο 67χρονος, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Έχασε τη μάχη με την ζωή χθες το πρωί, οπότε και ο 38χρονος, ο πρώην γαμπρός του, ο οποίος συνελήφθη, πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Ωστόσο, έχουμε την αναβάθμιση πλέον του κατηγορητηρίου. Είχε σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πλέον του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση και για προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση. Ο ίδιος βέβαια έδωσε την δική του εκδοχή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να διαπληκτίστηκαν και να ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα να δεχτεί τα χτυπήματα στο κεφάλι, 67χρονος, και βρέθηκε ανέστητος από τους διαστώσεις του ΕΚΑΒ. Μάλιστα είχαν κάνει και ανάταξη, διότι είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Ο ίδιος είπε ότι δεν είχε κάποια πρόθεση για να τον σκοτώσει. Είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ήταν ανέστητος και τον χτυπούσε για να τον συνεφέρει. Αυτή ήταν η εκδοχή που έδωσε. Αναμένεται βέβαια τώρα και η απολογία του στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, και από εκεί και πέρα να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, είχαμε στη Χαλκιδική εχθές ένα ατύχημα με γουρούνα. Ένας 30χρονος ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο, βρέθηκε μέσα σε αρτευτικό κανάλι. Χρειάστηκε μάλιστα η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό και την ανάσχεσή του από το κανάλι. Το ευτύχημα όμως τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα.
0: Πάλι καλά, να ήταν το πρώτο με γουρούνα, να ήταν το πρώτο, και ειδικά το καλοκαίρι γίνεται η χρήση, πολύ μεγαλύτερη χρήση στις γουρούνες. Τα ατυχήματα είναι πολλά, πολλά δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Το ευτύχημα. Πάντως στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Και από εκεί και πέρα τηλεφωνικές απάτες. Εξαπάτηση ως επιτοπλίστων ηλικιωμένων, με τους επιτίδιους να προφασίζονται είτε την ιδιότητα του γιατρού, είτε του αστυνομικού, είτε του λογιστή, του φοροτεχνικού. Έτσι και σε μια περίπτωση στην περιοχή της Έδεσας, δύο άνδρες κάλεσαν σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο χωριό της περιοχής. Της είπαν ότι ο γιος της έχει προσαχθεί και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να φυλακιστεί. Ζήτησαν, την έψησαν τελικά τη γυναίκα να τους δώσει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες. Όταν ο ένας από τους δύο άνδρες πήγε και τα παρέλαβε, στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αρχές, τον εντόπισαν οι αστυνομικοί, σε έλεγχο δεν σταμάτησε τον αστυνομικό, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, ακολούθησε καταδίωξη. Ο ίδιος προσέκωσε μάλιστα σε δύο οχήματα και σε ένα μοτοποδήλατο προκαλώντας φθορές. Τον ακινητοποίησαν τελικά οι αστυνομικοί. Αυτό το οποίο βέβαια διαπίστωσαν ήταν ότι και το όχημα το οποίο χρησιμοποίησε είχε επεξερεθεί από μια εταιρεία ενοικίασης οχημάτων. Και από εκεί και πέρα γίνονται βέβαια έρευνες αν εμπλέκονται και σε άλλες, και σε άλλες υποθέσεις εξαπάτησης ατόμων.
0: Το μόνο σίγουρο, έτσι όπως μας τα λες, βίος και πολιτεία. Το ζήτημα είναι ότι οι ηλικιωμένοι, παρά το γεγονός ότι όλοι λέμε και στους γονείς μας, και δυστυχώς πολλές φορές τους κάνουν έτσι ώστε να τα φέρνουν έτσι τα πράγματα, ώστε να τους πιστεύουν και γίνονται θύματα, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, πιάνονται εξαπίνης. Είναι και το συναίσθημα, οπότε εκείνη τη στιγμή δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς συμβαίνει, όπως έχει συμβεί σε μια άλλη περίπτωση στη Φλόριντα, που πήγαν να εξαπατήσουν μια 20χρονη τις προηγούμενες ημέρες. Η ίδια όμως κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, κάλεσε τις αρχές, και όταν βέβαια πήγαν οι επιτίδιοι για να παραλάβουν τα χρήματα και τα κοσμήματα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, πιάστηκαν επ' αυτό φόρο.
0: Λειτουργήσε η κοπελίτσα. Λειτουργήσε και έφερε τις αρχές. Λοιπόν, μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσω.
1: Συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, πιάστηκαν επ' αυτό φόρο.
0: Λειτουργήσε η κοπελίτσα. Λειτουργήσε και έφερε τις αρχές. Λοιπόν, μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με κάθε μέσο εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που παραδοσιακά σηματοδοτεί την είσοδο στη θερινή περίοδο. Χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή τουριστικούς προορισμούς. Κοσμοσυρωή στα λιμάνια της Αττικής με τα νησιά του Αργοσαρονικού και της Κυκλάδες να βρίσκονται στις κορυφαίες προτιμήσεις. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ανησυχία προκαλεί νέο περιστατικό στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι ντρόουν έπληξε το κεντρικό κτίριο, προκαλώντας ρήγμα σε τοίχο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στη λειτουργία της εγκατάστασης. 5 δομημένες και καλά οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις που καταχράστηκαν περισσότερα από 17 εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη αποκαλύψει επιχείρηση θερισμός της ελληνικής αστυνομίας. Η δράση τους εκτινόταν σε πολλούς νομούς της χώρας και ήταν πολυετής, ενώ φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα από 1.000 άτομα. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η Αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αναχέτησε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι πλήττοντας το μηχανιστάσιο του με πύραυλο. Δραματική κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχερία. Ο Πρωθυπουργός Ναούφ Σαλάμ κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζικά πλήγματα και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός, υπερασπιζόμενος παράλληλα τις διαπραγματεύσεις έως τη λιγότερο επώδυνη επιλογή για τη χώρα. Η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ανάρτησή της στο X, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Νότια Κορέα για την ενίσχυση της ναυτικής ισχύως και της ασφάλειας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την επόμενη ημέρα της στεγαστικής πολιτικής. Στο τραπέζι βρίσκεται νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του υφιστάμενου, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασης στην κατοικία, ιδιαίτερα για νέους και οικογένειες, καθώς και την ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Σε ισχύ από χθες τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
6: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.

0: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι όπως το λέει το τραγούδι η Μαρία Παπαγιωρίου, η ζωή κλείνει πληγές και προχωρά και επιλέγουμε το φως. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλώς τους και τους καινούριους που έχετε μπει στην παρέα, στην πρωινή παρέα εδώ του Earth News. Πολλές καλημέρες, χρόνια πολλά της Πεντηκοστής σήμερα. Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, τη ματαιοεπιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Συνέβη την Πεντηκοστή ημέρα, 50 ημέρες μετά τον εορτασμό, μετά το Πάσχα των Εβραίων. Γιορτάζει ο Ερμίος, λέει εδώ, γιορτάζει ο Μάγος, χρόνια πολλά στη Μάγια και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, σας τα έλεγα και νωρίτερα. Προσοχή, προσοχή ειδικά στην καινούργια μόδα, στο άτμισμα, στην ύπουλη αυτή η συνήθεια. Ύπουλη συνήθεια με γεύση φρούτων. Σε στέλνει στο θάνατο με γεύση φρούτων. 8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που σχετίζονται με το κάπνισμα, όπως λένε οι γιατροί. Λοιπόν, για να πάμε να συναντήσουμε εμείς τώρα την μετρολόγο μας, την Αναστασία, την Τυράσκη. Να πάμε στο φως, το φως του καλοκαιριού, διότι με τριαντάρια, από ό,τι έχω καταλάβει, μας αφήνει ο Μάιος και έχουμε έτσι ομαλή, ωραία είσοδο στο καλοκαίρι. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Με ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα μπούμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και λέμε ωραίες γιατί δεν θα κάνει ούτε πολύ ζέστη, δεν μιλάμε για συνθήκες καύσωνα σε καμία περίπτωση, ευτυχώς δεν
0: ήρθε έχουμε... ο Διονύσης από την, αυτό μου έλεγε νωρίτερα, ήρθε ο Διονύσης από τη Μαδρίτη, ήταν δύο μέρες στη Μαδρίτη και είναι θερμόπληκτος, αυτό μου έλεγε.
1: Λοιπόν. Ναι, ναι, ήταν πολύ πρόημο αυτό το κύμα εκεί στη Δυτική Ευρώπη πραγματικά. Ενώ εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, γύρω στους 30 βαθμούς θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, τοπικά στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στους μεγάλους κάμπους, Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία, εκεί θα ανεβαίνει η θερμοκρασία και λίγο παραπάνω, δηλαδή θα φτάσουμε και θα αγγίξουμε και τους 33-34 βαθμούς. Αλλά γενικά στις παραθαλάσσιες περιοχές, στα νησιά μας, θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία. Κανονικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες ευχάριστες. Και τη νύχτα θα έχουμε έτσι και μια σχετική δροσούλα. Δηλαδή δεν θα είναι οι συνθήκες πάρα πολύ καλές, μπορούμε να πούμε. Και βέβαια και από πλευράς καιρού.
0: Είδες ότι οι παραλίες είχαν κόσμο.
1: Βεβαίως, γιατί σιγά σιγά και η θάλασσα, είμαστε γύρω στους 20 βαθμούς θερμοκρασία, μπορεί κάποιος να μπει, να κάνει τον μπάνιο του, λίγο δροσερή βέβαια, αλλά μπορείς να μπεις πλέον. Ναι. Οπότε και τα μπάνια ξεκινήσανε.
0: Πήγαν και γελιοθεραπεία, πήγαν και έκαναν και την πρώτη τους βουτίτσα, εντάξει μωρέ, δεν θα μείνεις πολλή ώρα μες στο νερό, θα κάνεις τη βουτιά σου και θα βγεις, αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς.
0: Λοιπόν, και αλλιά γενικά... από εμάς που μείναμε πίσω για δουλειά.
1: Ναι,
0: καλά, και έχουμε τις παραλίες της Αττικής. Όσοι θέλουμε να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Μας έφερες καλά νέα, ωραία νέα. Οπότε, λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στην Ελευσίνα. Καλημέρα στο Φώτη, στο Σπύρο από την Θήβα. Χρόνια πολλά, καλημέρα στο Γιώργη. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στον Λάμπρο. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία από τα Τζουμέρκα, για την ωραία καλημέρα που μας στέλνεις από τα Τζουμέρκα. Ευχαριστώ, Λάμπρο μου. Να είστε καλά όλοι. Καλή Κυριακή σε όλους. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα. Θα ανέβουμε πάλι Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα τον Παύλο το Σαρόγλου που μας έδωσε όλες τις ειδήσεις. Από πάνω θα πάμε να συναντήσουμε εμείς τώρα το διευθυντή του Μετρό Θεσσαλονίκη, τον κύριο Νίκο Δένη. Κύριε Δένη, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και σας.
0: Έχουμε πολλούς λόγους να ζηλεύουμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον τη ζηλεύουμε και για το μετρό της.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έτσι. Βέβαια η Θεσσαλονίκη τώρα θα είναι για 3 εβδομάδες χωρίς μετρό, χωρίς τη λειτουργία του μετρό. Λόγω εργασιών που κάνετε για την επέκταση της γραμμής προς την Καλαμαριά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς για 3 εβδομάδες αρχίσαμε για να κάνουμε όλες τις απαραίτητες δοκιμές. Συνδεθούμε το καλοκαίρι για να συνδεθεί και η γραμμή της Καλαμαριάς πάνω στη βασική γραμμή.
0: Γιατί έπρεπε να κλείσει για να γίνει αυτό?
1: Πρώτον, το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι τελείως αυτόματο. Δεν έχει οδηγό, δεν έχει τίποτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Η σειρμή μας... Αυτοί οι 18 που κυκλοφορούσαν στη βασική γραμμή πρέπει να μάθουν να πηγαίνουν και στην Καλαμαριά και να σταματάνε στην Καλαμαριά. Η σειρμή που έχουμε, η καινούργια σειρμή που έχουμε της Καλαμαριάς, που αυτό το διάστημα πηγαίνουν ερχόταν στην Καλαμαριά, πρέπει να μάθουν να πηγαίνουν στο βασικό έργο, στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξε χθες από την Παρασκευή που κλείσαμε, κάναμε όλες τις εργασίες ώστε να συνδεθεί η γραμμή καινούργια με την παλιά, στη διασταύρωση που είναι διασταύρωση, είναι παράλληλα σε εμάς, δεν είναι ακριβώς όπως το έχετε σκεφτεί εσείς στην επιβίβαση, δεν υπάρχει σημαντικό αυτό το πράγμα, οι γραμμές είναι παράλληλες. Στο σταθμό της Μαρτίου, γιατί η πρώτη 11 σταθμή θα είναι κοινή. Μετά τη Μαρτίου θα αλλάζει και όποιος θέλει θα πηγαίνει στην Καλαμαριά και όποιος θέλει θα πηγαίνει στην Ελβετία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή είναι χωρίς οδηγό, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να είστε 150% σίγουροι, φαντάζομαι, για να μπορέσετε να το δώσετε σε λειτουργία πλέον.
1: Φυσικά. Στο σημείο εκεί πέρα που ενώνουν οι δύο γραμμές, εκεί πέρα γίνονται και πολλά σενάρια, και στο υπόλοιπο δίκτυο, αλλά εκεί πέρα είναι ειδικά τα σενάρια της πυρασφάλειας και ό,τι άλλων των δικτύων μας, για να υπάρχει η συνεργασία των δύο δικτύων μαζί.
0: Μάλιστα. Άλλαξε όψη πάντως και άλλαξε το τοπίο στην κυκλοφορία της πόλης με το μετρό. Το λένε όλοι, το συζητούν όλοι.
1: Μεταφέρουμε κάθε μέρα περίπου 90.000 κόσμο.
0: Εξυπηρετεί 90.000 κόσμο κάθε μέρα. Δυνατότητά του ποια είναι? Δηλαδή ποια είναι η μέγιστη δυνατότητα που έχει?
1: Είναι πάνω από 300.000 τη μέρα.
0: Τι λέτε.
1: Ευελπιστούμε τώρα που θα ενωθεί η Καλαμαριά περίπου να διπλασιαστούμε, γιατί θα έρθουν και γραμμές του ΟΑΣ και θα κολλήσουν πάνω από την ανατολική πλευρά της πόλης.
0: Πόσοι σταθμοί θα είναι μέχρι την Καλαμαριά, πόσες στάσεις θα είναι?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13 στάσεις. Τώρα θα προσθεθούν άλλες 5, αλλά με τη λογική ότι στην 11η στάση, εκεί θα χωρίσει το μετρό, δύο σειρμοί θα ξεκινάνε από τον νέο αεροδρομικό σταθμό, θα πηγαίνουν προς την Καλαμαριά, ο τρίτος θα πηγαίνει στη Νέα Ελβετία. Οι άλλοι δύο σειρμοί ξανά στην Καλαμαριά, ο έκτος πάλι στην Νέα Ελβετία. Με αυτή τη λογική θα δουλέψουμε.
0: Μάλιστα, πρέπει να είστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που έχετε κάνει. Υπήρξαν κάποια, ναι, είμαι βέβαιη γι' αυτό, υπήρξαν κάποια παρατραγούδα, αλλά που δεν συμβαίνει αυτό στις αρχές. Τα σχέδια για περαιτέρω επέκταση ποια είναι? Θα πάει αεροδρόμιο, τι σχέδια υπάρχουν?
1: Τα επόμενα σχέδια μας είναι να πάμε βορειοδυτικά προς τον Εύωσμο, προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, προς τα εκείνη την περιοχή, γιατί εκεί πέρα υπάρχει πολλής κόσμος και κόσμος που εργάζεται και πρέπει να το μεταφέρουμε στις δουλειές του.
0: Όχι προς το αεροδρόμιο.
1: Όχι, πρώτα θα πάμε και θα εξυπηρετήσουμε
0: το επιβατικό κενό της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι πυκνοδεγμένη η περιοχή και έχει πολύ κόσμο που εργάζεται.
0: Εγώ με Αθηναία δεν την ξέρω καλά τη Θεσσαλονίκη, οπότε σας ρωτώ πράγματα.
1: Να κάνετε μία βόλτα να δείτε τη διαφορά. Αυτό που
0: Το ακούω από όλους όμως, το ακούμε από όλους, κύριε Δένη, αυτό έχει σημασία. Ότι είναι ένα μέσο που βοήθησε πάρα πολύ στη μετακίνηση και άλλαξε, όπως το λέμε, άλλαξε το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, έχουμε βγάλει ήδη 15% αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης και ευελπιστούμε τώρα από την Καλαμαριά να το διπλασιάσουμε.
0: Μάλιστα, υπομονή για 3 εβδομάδες λοιπόν στον κόσμο.
1: Μακάρι να κάνουμε, να τελειώσουμε και έστω και μία μέρα πιο νωρίς.
0: Μακάρι, μακάρι και να παραδοθεί νωρίτερα. Πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο έργο, το ξέρουν πλέον όλοι. Μάλιστα, κύριε Δένη, αυτός είναι ο προγραμματισμός λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάτι άλλο να μας πείτε σε σχέση με το τι έχετε προγραμματίσει.
1: Όχι, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Εμείς δουλεύουμε 24 ώρες πλέον. Mm-hmm. Έχουν έρθει και όλες οι εταιρείες που μας προμήθευσαν υλικά, φρένα και ιστορίες για να κάνουν και αυτοί δοκιμές. Και ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά.
0: Μάλιστα. Γίνεται τσεκ και τσεκ ασφαλείας πλέον για να μπορέσετε να το παραδώσετε. Μάλιστα, κύριε Δένη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα από την Αθήνα, στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ήταν ο κύριος Νίκος Δένης, ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, με ροκ διάθεση θα σας αφήσουμε. Σήμερα θα κλείσουμε, όπως σας έλεγα και στην έναρξη, λίγο νωρίτερα. Θα κλείσουμε στις 7.30. Υπάρχει προγραμματισμός για να συνδεθούμε εκεί με το Προκόπη της Εύβοιας, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Ήδη εγώ βλέπω την εικόνα εδώ στους δέκτες μας που έρχεται από το Προκόπη της Εύβοιας. Έχει αρχιερατικό συλλήτουργο. Θα συνδεθούμε λοιπόν σε λίγο για να παρακολουθήσετε το αρχιερατικό συλλήτουργο. Θα σας αφήσω με πολλές ευχές να περάσετε όμορφα, να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να κάτσει πάνω από τα κεφάλια όλων μας. Τι να πω, να μας φωτίζει. Να είστε όλοι καλά. Θα σας αφήσω με το ωραίο ρεπορτάζ που έκαναν τα παιδιά εδώ, οι συνάδελφοι από το Δελτίο Ειδήσεων, για τους προορισμούς που επιλέξατε για αυτό το τριήμερο, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στον ήχο, τη Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Να έχετε μία όμορφη ημέρα. Να απολαύσετε το διήμερο, ειδικά όσοι είστε σε άδεια και μπορείτε να το κάνετε, να το χαρείτε, να το χαρείτε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Η Καλαμπάκα, στην αγκαλιά των επιβλητικών βράχων των μετεώρων, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε.
3: Τι σας έφερε λοιπόν για τρίτη φορά εδώ?
4: Είναι να το ρωτάτε, ο βράχος.
2: Τα μετέωρα.
5: Οι επιβλητικοί βράχοι των μετεώρων αποτελούν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους τουρίστες που επέλεξαν να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος εδώ στην Καλαμπάκα.
6: Όσο περνάει και ο καιρός, αρχίζει πιο πολύ κόσμος, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Λόγω πολέμου, λόγω ότι οι τιμές έχουν πάει πάνω.
1: Άκρος καλοκαιρινό είναι το σκηνικό στη Μεσσηνία, όπου ο καλός καιρός και οι υψηλές πληρότητες βάζουν φωτιά στην τοπική εστίαση και το τουρισμό.
7: Έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό. Η Καλαμάτα έχει κόσμο, τα ξενοδοχεία έχουν υψηλή πληρότητα. Νομίζω είμαστε κοντά στο 100%.
8: Σε ολόκληρη τη Μεσσηνία η πληρότητα ξεπερνά το 95% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
9: Θεωρούμε ότι θα είναι ένα εκπληκτικό τριήμερο με πολύ καλό καιρό και θα ξεκινήσει η σεζόν, ας πούμε, θετικά.
1: Την ίδια ώρα το γραφικό νησάκι της λίμνης Παμβότιδα στα Ιωάννινα, με τη φυσική του ομορφιά, την πλούσια ιστορία του και την τοπική γαστρονομία του, παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ηπείρου.
10: Όποιος θα έρθει εδώ θα έρθει να απολαύσει ένα καφεδάκι, να ηρεμήσει, να μην ακούσει τον θόρυβο της πόλης και να κάνει μια υπέροχη βόλτα.
8: Η πληρότητα στον ομό Ιωαννίνων ξεπερνά το 70%, με το νησί των Ιωαννίνων να αποτελεί τον πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.
11: Το νησάκι έχει κόσμο από όλη την Ελλάδα, έχει και από το εξωτερικό, έχει και από την πόλη μέσα που έρχονται να κάνουν την εκδρομή τους μια μονοήμερη, να ξεσκάσουν.
1: Η τουριστική κίνηση χτύπησε κόκκινο και στη Δυτική Μακεδονία. Με την ιστορική Σιάτιστα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική της, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού, να την καθιστούν έναν προορισμό που κερδίζει όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες.
12: Εξαιρετικός προορισμός, σαφώς το προτείνω και θα το πούμε και σε φίλους και παντού.
13: Η Σιάτιστα είναι πλέον προορισμός. Έχει γίνει γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο και σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα αυτή του πολιτισμού με τα αρχοντικά, με την ιστορία.
14: Αποτέλεσε η πόλη της Σιάτιστας για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς έχουν φτάσει από κάθε γωνιά της Ελλάδας επισκέπτες που απολαμβάνουν το καλό κρασί, τον πολιτισμό, την ιστορία, αλλά και τα αρχοντικά ενός τόπου μοναδικού.
15: Πολύ καλός προορισμός. Είμαστε δίπλα στον κόμβο της Εγνατίας, οπότε είτε από τη Θεσσαλονίκη έρθει κάποιος, είτε από την Ήπειρο, είτε από την Αθήνα ακόμα. Δεν χρειάζεται να το σκεφτεί πολύ. Μπορεί να έρθει, να δει, να ανακαλύψει.
1: Από τον νότο μέχρι το βορρά, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έδωσε μια σημαντική ανάσα σε εκδρομείς αλλά και επιχειρηματίες του τουρισμού.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Εύβοιας, από όπου θα παρακολουθήσουμε το πολυαρχιερατικό συλλήτουργο.

Ευλογημένοι οι χριστιανοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τηλεθεατέ του θαυμασίου τούτου τόπου, του ευλογημένου ιερός κοινώματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ακροατέ του Λόγου του Θεού. Σήμερον, αγαπητοί αδελφοί, η εορτή της Πεντηκοστής, η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, και πάλιν η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγεν σε τούτον τον ιερόν τόπο, εν μέσω της ιεράς αυτής αλληλουχίας των δεσποτικών εορτών, και πάλι ιερά μνήμη και σεβασμία μετάθεσης του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, και πάλιν ίστραψεν ως ήλιος, ως ανατολή εν μέσω ανατολών, ως ετέρα μορφή μεσοπεντηκοστής ομοιάζουσα σήμερα, ελκύει επάνω αυτής η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών τις λαμπρότητες όλων των εορτών του Δεσπότου Χριστού, και τα σωτήρια νοήματα και τα θεία ενεργήματα που πηγάζουν εξ αυτών των εορτών υφαίνονται στη θεία λάρνακά σου, Όσιε, και συνεξεφαίνονται στα ιερά λειψανά σου, και τις μυστικές φωτοχυσίες αυτών των εορτών εκπέμπουσα σήμερα, Όσιε Ιωάννη, μας υπενθυμίζεις και επισφραγίζεις με την παρουσία σου. Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν. Άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών, και σήμερα την Θεία Παρουσία. Αγαπητοί αδελφοί, η Θεία Λειτουργία που θα παρακολουθήσετε και θα συμμετέχετε πλαισιώνεται από τους σεβασμιωτάτους, τον Σεπτόμες Ποιμενάρχη Κύριον Κύριον Χρυσόστομον και τον Μεσσηνίας Κύριον Κύριον Χρυσόστομον. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερον ότι σε εορτήσει μην επέστη καιρός και ο χορός Αγίων εκκλησιάζει ημίν, με ψυχές καθαρές, με αρυπότη σκύλεση, φωνέ και ήχη καθαρή εορταζόντων. Ας υμνήσουμε τον εν τριάδι έναν Θεόν. Αγαπητοί αδελφοί, από το ιερό προσκλήσιο

αφιερωτών του ιερού προσκυνήματος τούτου, των κοπιών των ψαλών των θεοφιλώς εργαζομένων και των μεμνημένων των πενήτων, των διδασκόντων και διδασκομένων εξ κατηχητικής και ημερησής σχολής της επαρχίας ταύτης.

και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτε έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών.

σημερινή εορτή, αγαπητοί μου αδελφοί, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι η μέρα η γενέθλιος της Εκκλησίας, της φανερώσεως της Εκκλησίας του Χριστού μέσα στην ιστορία και τον κόσμο. Και πολλές φορές διερωτώμεθα ποια είναι η σημασία αυτής της παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο και γιατί ήταν απαραίτητη να φανερωθεί η Εκκλησία αυτή μέσα σε μια περίοδο ιστορική που οι πάντες είχαν αμφισβητήσει το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Και έρχεται μέσω του ίδιου του Χριστού και των Αποστόλων να φανερωθεί η Εκκλησία και να δηλωθεί από τον Απόστολο Παύλο ότι είναι η συνέχεια του έργου του Χριστού πάνω στη γη ως σώμα Χριστού και να σαρκώσει αυτό το έργο του Χριστού μέσα στην ιστορία και τον κόσμο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί τελικά το έργο της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία που διερχόμεθα σε κάθε εποχή και σε κάθε καιρό είναι να οδηγήσει όλους τους ανθρώπους, ολόκληρη τη κτήση και τη δημιουργία σε αυτό το οποίο απολέστηκε εξαιτίας της λανθασμένης στάσεως και επιλογής των ανθρώπων, το να ολοκληρωθεί η σχέση του ανθρώπου με το Θεό και να εγκατασταθεί η Βασιλεία του Θεού για τη σωτηρία των ίδιου του ανθρωπίνου γένους. Και πολλές φορές διερωτώμεθα πώς αυτή η Εκκλησία διαχρονικά φανερώνεται μέσα στην ιστορία και τον χώρο και τον κόσμο. Γιατί η Εκκλησία δεν είναι το κτίριο, δεν είναι απλά ο οίκος, αλλά υποδεικνύει και έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής και ύπαρξης μέσα από τον οποίο ο κάθε άνθρωπος καταξιώνεται στον χώρο της Αγιότητος και της Βασιλείας του Θεού και λαμβάνει τα εχέγγυα εκείνα προκειμένου να πορευθεί αυτό τον δρόμο που με βεβαιότητα θα τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή και Βασιλεία. Εντασσόμεθα σε αυτόν τον χώρο της Εκκλησίας μέσω του μυστηρίου του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας και γινόμαστε λήπτες της χάριτος και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, ώστε αποδεχόμενοι αυτές τις δωρεές και αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να μπορέσουν να καρπογονήσουν και να καρποφορήσουν μέσα στη ζωή μας και να πετύχουμε αυτήν την εχριστό ένταξή μας στον χώρο της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και ο Μέγας Θεολόγος και Μυστικός Θεολόγος, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει ότι η Εκκλησία φανερώνεται, ενσαρκώνεται, γίνεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Εν της μυστηρίης σημαίνεται. Εκεί φανερώνεται και εκεί γίνεται πραγματικότητα η Εκκλησία. Μέσα στα μυστήρια όπου ο κάθε πιστός λαμβάνει τη χάρη, την ευλογία και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα που συγκροτεί όλο τον θεσμό της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Υμνοδός μας, δεν έχει να κάνει με παγανιστικές αντιλήψεις, με ιδεολογικά, με ιδεολογικά ενθυολογήματα. Δεν έχει να κάνει με φυσικά φαινόμενα. Δεν έχει να κάνει με έναν συναισθηματισμό ή με μία ψυχολογική διάσταση. Αλλά είναι η καρδιά και η ουσία του εκκλησιαστικού γεγονότος μέσα από το οποίο οι πιστοί γινόμενοι λήπτες αυτών των δωρεών και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος προσλαμβάνουν τις προϋποθέσεις εκείνες που αν οι ίδιοι μέσα από τον πνευματικό τους αγώνα τις αξίσουν και τις καλλιεργήσουν
θα μπορέσουν να γίνουν συμπάση της Αγίας αιώνια, διαχρονικά, αίδια, μέλη του σώματος του Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό. Και ποια είναι αυτά τα χαρίσματα και οι δωρεές τις οποίες λαμβάνει ο άνθρωπος, ώστε μέσα από αυτές και μέσα από τη διαδικασία πρόσληψής τους και αύξησής τους θα μπορέσει να κατακτήσει τη Βασιλεία του Θεού? Είναι αυτά που το Άγιο Πνεύμα μας προσφέρει και μέσα από τα οποία επιβεβαιώνει την παρουσία Του, επιβεβαιώνει την ύπαρξή Του, δηλώνει την πραγματικότητά Του. Και αυτά μας τα περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ο Απόστολος Παύλος. Είναι η αγάπη, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η μακροθυμία, η πραότητα και η εγκράτεια. Όλα αυτά, εάν τα αναλύσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε ότι έχουν ένα σημείο αναφοράς. Πηγάζουν από μας που είμαστε οι λήπτες του Αγίου Πνεύματος. Καλλιεργούνται από μας μέσα από την πορεία μας στην πνευματική ζωή, αλλά αναφέρονται στους συνανθρώπους μας. Δεν αγαπούμε τον εαυτό μας μόνο, αλλά αγαπούμε πρώτιστα τον συνάνθρωπό μας. Δεν παρέχουμε χαρά μόνο στον εαυτό μας, αλλά μέσα από τη ζωή μας πρέπει να γίνουμε οι αιτίες και οι αφορμές φανερώσεως της χαράς και στους άλλους συνανθρώπους μας. Πρέπει να είμαστε πρώτιστα όχι μόνο οι κήρυκες, αλλά και αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την ειρήνη του Θεού στη ζωή των συνανθρώπων μας. Είμαστε εκείνοι που απέναντι στον συνάνθρωπό μας πρέπει να είμαστε μακρόθυμοι, αποδεκτικοί, συγκαταβατικοί. Αυτό που ζητάμε πολλές φορές για τον εαυτό μας, να μας ανέχονται οι άλλοι, θα πρέπει να το δείχνουμε εμείς πρώτοι. Η πίστη μας δεν είναι μια εγκεφαλική και ιδεολογική κατάσταση, αλλά είναι μια στάση και ένας τρόπος ζωής μέσα από την οποία, ο οποίος τρόπος ζωής υποδεικνύουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό και συγχρόνως αναφερόμεθα στον τρόπο με τον οποίο ζούμε στη ζωή του συνανθρώπου μας. Και η πραότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύεται ότι είμαι συνετή, πράει και σόφρονες, όχι για το δικό μας καλό, αλλά για το καλό των άλλων και για το καλό της ανθρωπότητος. Και τέλος, η εγκράτεια. Όχι μόνο ως μια διάθεση ασκήσεως απέναντι στο σώμα μας ή απέναντι στην ψυχή μας και το πνεύμα μας, αλλά κυρίως μιας πράξεως αποδοχής, σεβασμού και έλλειψης απαιτήσεων από τους άλλους συνανθρώπους μας. Εγκρατευόμεθα όχι μόνο για τα δικά μας αγαθά, αλλά για να μπορέσουμε και τα δικά μας αγαθά, αυτά τα οποία κερδίζουμε μέσα από την εγκράτεια, να τα δώσουμε και να τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν καλλιεργεί το εν Χριστώ αναγεννημένος άνθρωπος μέσα από τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Έτσι στη ζωή του καρποβονεί και καρποφορεί το Άγιο Πνεύμα και συγχρόνως γίνεται το Άγιο Πνεύμα η αιτία και η αφορμή ο συνάνθρωπός μας να βιώσει και να καταλάβει την παρουσία και τη δική μας και την παρουσία της Εκκλησίας και του Αγίου Πνεύματος στη δική του ζωή. Και με τον τρόπο αυτό να οδηγηθούμε όλοι σε μια κοινή πορεία, στην πορεία εκείνη για την οποία ο Χριστός σταυρώθηκε, γιατί στην πορεία εκείνη για την οποία ο Χριστός μας προσέφερε μέσα από την Ανάστασή Του την αιωνιότητα της ίδιας της ζωής μας. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν αποτελούν στοιχεία που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά και μόνο τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς. Ούτε είναι στοιχεία της δικής μας ατομικής διαθέσεως, αλλά είναι αυτά τα οποία προσλαμβάνουμε εμείς
και καλούμεθα να τα αυξήσουμε, να τα καλλιεργήσουμε και να τα προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας και στο κοινωνικό σύνολο. Ακόμα και τα χαρίσματα, τα βιολογικά, που λαμβάνουμε μέσα από τη διαδικασία της γέννησής μας και τα οποία εξαγιάζονται και εκκλησιοποιούνται μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, είναι χαρίσματα τα οποία έχουν την ενεργητική τους αναφορά στους συνανθρώπους μας. Τι σημασία έχει ένας γιατρός εάν έχει κάθε μεγάλο τίτλο σπουδής πάνω στην ιατρική επιστήμη, εάν αυτήν την επιστήμη του, την ιαματική και τη θεραπευτική, δεν την προσφέρει στον συνάνθρωπό του? Μόνο μέσα από αυτή την προσφορά της θεραπευτικής δυνατότητός του, εξαιτίας των γνώσεων του, εξαιτίας των δωρεών του Αγίου Πνεύματος που έλαβε, την προσφέρει στους άλλους ανθρώπους, τότε αναγνωρίζεται και καταξιώνεται ως γιατρός. Έτσι λειτουργεί μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η δωρεά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ειρηναίος μας λέγει ότι όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία λάβαμε ως δωρεές του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουν να έχουν ανταπόδοση, για να μπορέσουν να καρπογονήσουν, για να μπορέσουν να είναι χρήσιμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, χρειάζεται να τα προσφέρουμε. Και τα προσφέρουμε πραγματικά όταν ζούμε με αλήθεια, δηλαδή με αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και τιμιότητα, όταν η δική μας ζωή χαρακτηρίζεται από μία καθαρότητα πνεύματος, ψυχής και σώματος, που ο Άγιος Ειρηναίος τη δηλώνει ως αγνότητα, όταν είμαστε δίκαιοι και καλλιεργούμε τη δικαιοσύνη του Θεού στις σχέσεις μας με τους συνανθρώπους μας και όταν χαρακτηριζόμεθα από υπομονή. Κάτι που δυστυχώς στη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε τίνει να εκλείψει από την πνευματική σφαίρα των ανθρώπων. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, μας τα δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Όταν ανερχόμενος στο Σταυρό, όταν δέχεται να προσφέρει τον εαυτό του, όχι γιατί είχε ανάγκη της δικής του σωτηρίας, αλλά γιατί προσφερόμενος, θυσιαζόμενος, έδωσε τη δυνατότητα σε όλο το άλλο ανθρώπινο γένος να απολάβει των δωρεών, των χαρισμάτων και των προϋποθέσεων που οδηγούν με βεβαιότητα στη σωτηρία. Οδηγούν με βεβαιότητα στη σωτηρία. Είναι δυνατόν μια πνευματική ζωή η οποία είναι πλημμυρισμένη από τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος να οδηγεί στην κατάσταση της σωτηρίας και της αγιότητος? Μα μας το δείχνουν οι ίδιοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μας το δίνουν και μας το προσφέρουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με τα χαριτόβρητα λείψανά τους, που οι πιστοί τα προσκυνούν και τα τιμούν και τα λατρεύουν. Και μέσα από αυτή την προσκύνηση απολαμβάνουν το δωρεόν και τις χάρη τους των Αγίων, όπως ο Άγιος Ιωάννης, που 100 και πλέον χρόνια αγιάζει με την χαρισματική του παρουσία όχι μόνο τους προσκυνητές, όχι μόνο τον τόπο, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, που ερχόμενος εδώ, προσκυνώντας τον λείψανό του, απολαμβάνει αυτόν τον δωρεόν και τις χάρη τους του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο Πνεύμα που τον κατέστησε Άγιο. Το ίδιο Πνεύμα το οποίο μας καλεί όλους να γίνουμε Άγιοι. Το ίδιο Πνεύμα που καθημερινά θαυματουργεί στη ζωή των ανθρώπων που προστρέχουν προς τον Άγιό μας και ζητούν από Αυτόν τη μεσητεία Του και την πρεσβεία Του για τα οποιαδήποτε αιτήματά τους. Και οι Άγιοι
δεν είναι μόνο στοιχεία μέσα από τα οποία με την αποδοχή προς το πρόσωπό τους επιβεβαιώνουμε την ομολογία της πίστεώς μας, την αλήθεια της ομολογίας της πίστεώς μας, αλλά γίνονται συγχρόνως και κριτήρια αυθεντικότητος ή μη αυθεντικότητος του δικού μας ανθρωπίνου. Όταν μέσα από την προσκύνηση των εικόνων του, των εικόνων τους και των ιερών τους λειψάνων, δεν γινόμαστε μόνο λήπτες της χάριτος που αναβρίζουν τα ίδια τα λείψα και οι εικόνες των Αγίων, αλλά δίνουμε και μια ομολογία, μια ομολογία πιστότητος ότι θα αγωνιστούμε κι εμείς έτσι όπως εκείνοι αγωνίστηκαν και μέσα από τη δική μας τάση και μέσα από τη δική μας παρουσία θα ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματα και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος όπως εκείνοι τα ενεργοποίησαν και θα αποδεχθούμε την προοπτική την οποία μας δίνει ο Χριστός και η Εκκλησία Του, ο Σώμα Χριστού, ώστε να καταστούμε κι εμείς μαζί με όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας πολίτες και συμπολίτες της Βασιλείας του Θεού. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία και την πραγματικότητα. Να καταστήσει τους πάντες εις την ενότητα της πίστεως και όλους να τους εντάξει στον χώρο της Αγιότητος και της Βασιλείας του Θεού. Εξαρτάται από εμάς τους ιδίους εάν αποδεχόμεθα να πραγματώσουμε αυτή τη δράση και να υλοποιήσουμε αυτό το έργο και να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα χαρίσματα που η ίδια η Εκκλησία μας δίνει μέσα από τα μυστήρια, εντασσόμενοι μέσα σε αυτό το χώρο της Εκκλησίας. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μεταμορφώνει τον άκοσμο κόσμο σε μια πραγματικότητα Βασιλείας του Θεού και Αγιότητος. Εάν εμείς ελεύθερα δεν αποδεχθούμε να ενταχθούμε μέσα σε αυτή την πορεία, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο ερχόμενο να μας σώσει χωρίς τη δική μας συμβολή, χωρίς τη δική μας συνέργεια, χωρίς τη δική μας προσπάθεια και το δικό μας πνευματικό αγώνα. Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί στη ζωή μας τίποτα από τη χάρη των Αγίων εάν λείπει αυτό που ονομάζεται πίστη ως έκφραση εμπιστοσύνης και αποδοχής της αγιότητος των ίδιων του προσώπου. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί διαχρονικά τη μεταμορφωτική δύναμη μέσα σε αυτόν τον κόσμο ώστε να επικρατήσει η αγιότητα και η Βασιλεία του Θεού.

Κύριε, και αγιάζουν τους επισκεπιθώτας, σώσουν ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνθενες τι καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και συνδυνδο...

0: Δοξάζομαι το όνομα του Αγίου Θεού, αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, γιατί μας αξίωσε και σήμερα αυτή τη μεγάλη μέρα της Αγίας μας Εκκλησίας να ευρεθούμε επί το αυτό στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου και να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Στην πραγματικότητα να ζήσουμε στην ατμόσφαιρα και στη χάρη της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εκφράζοντας τα συναισθήματα και του Θεοφιλεστάτου Πρωτοσυγγέλου μου Αγίου Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος εκ προσώπου όλων ημών προσέφερε τη Θεία Λειτουργία και παρεκάλεσε το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα ώστε τον Άρτο και τον Νίνο να τα μεταποιήσει σε σώμα και αίμα Χριστού, ώστε να κοινωνήσουμε όπως κοινωνήσαμε όλοι και να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε για την ιεροπρεπή του προσφορά, αλλά ακόμη και για την πνευματική οικοδομή την οποία μας εχάρισε μέσα από τον εμπνευσμένο του Λόγο, όπου μας παρουσίασε το μυστήριο και το γεγονός της Εκκλησίας και μάλιστα τοποθετώντας το ως δράση ουράνια μέσα στην σύγχρονη πραγματικότητα, παρουσιάζοντας δυνατή τη βίωση αυτού του γεγονότος μέσα από την ζωή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του οποίου πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε τη μνήμη, αλλά και προς τιμήν του οποίου εσπεύσαμε σήμερα προσκυνητές από όλα τα σημεία της γης για να εκδηλώσουν την ευλάβειά τους, να καταθέσουν τα αιτήματά τους και να πάρουν τη χάρη του. Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο Άγιο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας, ο οποίος εορτάζει τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, προς τιμήν αυτού είναι Ιωάννης και μάλιστα εκ του βαπτίσματός του, κάτι που διατήρησε και ο αείμνηστος προκάτοχός μου Χρυσόστομος ο πρώτος κατά την μοναχική του κουρά. Ευχαριστούμε τους συνοδούς των Αγίων Αρχιερέων με προεξάρχοντα το πρωτοσύγγελο του Αγίου Μεσσηνίας τον πατέρα Φίλιππο και όλους τους πατέρες, τους Αγίους Ιεροψάλτες, αλλά και όλους εσάς τους ευλαβείς χριστιανούς. Και ασφαλώς θερμότατες είναι ευχαριστίες μας προς την ΕΡΤ, διότι λόγω της προχθεσινής πανηγύρεως μετέδωσε σήμερα τη Θεία Λειτουργία και τον εσπερινό που θα ακολουθήσει από το νέο προκόπιο της Εύβοιας και έδωσε την δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους όπου γης να μπορέσουν να συμμετάσχουν στη λειτουργία αλλά και να εκφράσουν την αγάπη τους και το σεβασμό τους προς τον Όσιο Ιωάννη. Και αυτό βέβαια έγινε με την προθυμία της διευθύνσεως και όλων των ανθρώπων που είναι σήμερα εδώ και τους ευχαριστούμε, αλλά κυρίως και με την έγκριση της Ιεράς ημών Συνόδου και του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ιερονύμου. Και τώρα, μετά την απόλυση, θα τελέσουμε τον εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, την ακολουθία της Γονικλησίας και όλοι μας με ένα στόμα και με μια καρδιά να παρακαλέσουμε το Θεό να μας γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη δροσιά Του, με το φωτισμό Του και με την ευωδία Του.
1: Σεβασμιότατε, ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ευλογία που μας δώσατε να είμαστε σήμερα συμπροσκυνητές μαζί με το ποίμιό σας, τους κληρικούς σας, τους αγίους αδελφούς αρχιερείς και με εσάς στον Όσιο. Να σας ευχαριστήσω επίσης για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συμμετάσχω στη Θεία Λειτουργία και να προστώ, και θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου και του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου να σας δίνει δύναμη και υγεία, μακροημέρευση, ώστε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε και όπως ανταποκρίνεστε τόσα χρόνια απέναντι στο έργο το οποίο σας έχει δώσει η Εκκλησία, και να είστε πάντα ο ποιμήν και ο διδάσκαλος αυτού του ποιμνίου, και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να σας καταστήσει φως και ζωή και ελπίδα για τους όλους. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αμήν.
3: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε θυμάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέψει στο Πανάγιον αυτού πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγησε τη μου τον Κύριον, Κύριο Θεό, μεγαλύνθη φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να είναι δυσόν αβαλόγαμο στο σωσιμά του. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρνο στεγάζουν, ενδύσει περό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού, απεριπατώνω επιτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια να αφήσουν πληθύστε στον αιώνα του αιώνου. Άδου σωσιμάτων το περιβόλουν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμέω ιό σου φεύξονται από φωνή του ροντίσου δουλειά σου. Αναβαίνουν συνόροι, καταβαίνουν στι παιδείε των τόπων, εθεμελίωση αυτά. Ορίων έθου, παρελεύσονται ουδέ, επιστρέψει, καλύψει την γη. Εξαπασταίνω πηγάζει, φάραξαν αμέσω των ωραίων, διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάρε τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα, γρίζνυψαν αυτών. Επ' αυτά τα επιτινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρου των μετρών, δώσει φωνή. Ότι ζωνόρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έρμων, σου χορτάσσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτο τη κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλένη πρόσωπο είναι λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορτάστη ότι τα ξύλα του πεδίου εκέδρου την βάνω σε επίτευξα. Εκεί στρουθεί ένωση έψηση του αεροδρομίου κατοικία γείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα και τα φύγη τη λαγωγή. Επίση ελλήνη καιρού σε ολίγο έργο τη ρίση αυτού. Εθουσκότο και γέννη τον ήξεν αυτή διελέψεται πάλι τα θρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και οι σασμάδε αυτό κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ω πέρα. Πόσο μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε Πάντα, σοφία ποιή σα, επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρκετά μου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε σε μπέζει αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σου, δουλειν τροφήν από τον εισεύκαιρον, δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τα χείρα τα σύμπαντα πλησίτε Χριστότητο, αποστρέψονται στο πρόσωπο ταραχθίσονται, αντάνει το πνεύμα αυτό και εκλείψει και στον πνεύμα αυτόν επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα του και πτυστήσου και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Η το ειδόξιο κυρίου του αιώνα, ευφραθήσεται κύριο επί τη έργη αυτού, που επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, σαλό το Θεό με όσο υπάρχει. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευφραθήσω επί το κυρίω. Εκλείπηρα μαρτωλή από τη γη και αν με στο μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνο την πτήση αυτού επισκότω και έγινε τον ήξ. Όσο μεγαλυθεί τα έργα σου, κύριε Πάντων, σοφία ποιή σα. Δόξα πατρικέ ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αίκε του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

0: και τίκνεται στα γόνατα του κυρίου Δεϊθούμες.
1: Άχαντε, αμίαντε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκα και κύριε. Ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτο, ο ποιήσας των ουρανών και την γη και τη θάλασσα και πάντοτε δημιουργηθέντα εν αυτής. Ο πρώτο ετήστη της πάσητας ετήσεις παρέχω. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Του δήμαν στους ανθρώπους για την μετέρα σωτηρία, κατελθόντος εκ των ουρανών και σακωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις αη Παρθένου και ενδόξου Θεοτόκου. Ως πρώτερον μεν λόγης διδάσκων ύστερον δε και έδεις υποδεικνύς, η νίκα το σωτήριο νητήσα το πάθος, παρέσκηση μην υπογραμμών της ταπεινής και αναμαρτωλής και αναξής δούλης σου, δε ίσης προσφέρει εν αυχένος και γονάτων κλείσεση υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Αυτό σου πολυέλεε και φιλάνθρωπε, επάκουσον ημών εν ίαν ημέρα επικαλεσόμεθάς, εξαιρέτως δεν τη ημέρα τάφης πεντηκοστής, εν ήμετα το αναληφθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστών εις τους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατέβησε το Άγιον Πνεύμα του Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, ο και εκάθισε εφένα έκαστον αυτών και έπλησαν άπατες σε κενό του χάριτος αυτού και ελάλησαν εταίρες γλώσσες στα μεγαλεία σου και προεφύτευσαν. Νίνουν δεωμένων επάκουσον ημών και μνήστητη ημών των ταπεινών και κατακρήτων και επίστρεψον εις στιγματουσίαν των ψυχών ημών. Την οικίαν συμπάθειαν έχων υπέρ ημών πρεσβεύουσα. Δέξε ημάς προσθήκοντάς και βόντας το ημάρτωμα. Επισύ επερίφημεν εκ μήτρας από γαστρός μητρός ημών. Θεός ημών σιή, αλότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, για γυμνόμεθα της εις βοηθείας, εστερήμεθα από πάσης απολογίας. Αλλά θαρούντες της εκτιμής σου κράζουμε, αμαρτίας νεότητος ημών και αγνίας μνημιστής και εκ των κρυφίων ημών καθαρίσεις καθάρισον ημάς. Μη απορρίψει ημάς της καιρών γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν ημών. Μη εγκαταλείψει ημάς πριν ημάς εις την γην αποστρέψε, αξίωσον προσέ επιστρέψε και πρόσχεση μην εν ευμενία και χάρη. Επιμέτρησον τες ανομίας ημών της εκτιρμής σου, αντίθεση την άδεισον των εκτιρμών σου, το πλήθη των πλημελημάτων ημών. Επίβλεψον εξή τους Αγίους σου Κύριε επί των λαών σου τον περιεστώτα και απεκδεχόμενον τον παρασουπλούσιον έλεος. Επίσκεψε ημάς επί Χριστότητής σου, ρίσε ημάς επί της καταδυναστείας του διαβόλου. Ασφάλισε τη ζωή ημών της Αγίης και ιερής νόμης σου. Αγγέλο πιστό φύλακη παρακατάθου των λαών σου. Πάντα ημάς συνάγαγε εις την βασιλεία σου. Δώσει γνώμη της ελπίδου στην επισέ, άφεσε αυτής και ημίν τα αμαρτήματα. Καθάρισον ημών την ενεργία του Αγίου σου Πνεύματος, διάλυσον τα σημών μηχανάς του εχθρού. Ευλογητός η Κύρια Δέσποτα Παντοκράτορ φωτίσας την ημέρα με φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρός. Ο το μήκος της ημέρας διαλθύνει μας καταξιώσας και προσεγγίσε τις αρχές της νυχτός. Επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου. Και πάσιν ημίν συγχωρήσας τα εκούσια και τα ακούσια αμαρτήματα. Πρόσδεξε τα σεσπερινά σημών ηκεσίας και κατάβησον το πλήθος του ελαίου σου και των τιμών σου επί την κληρονομία σου. Τύχησον ημάς αγίης αγγέλης σου, όπλησον ημάς όπλης δικαιοσύνης σου, περιχαράκουσον ημάς τη αληθεία σου, φρούρισον ημάς τη δυνάμει σου, ρίσε ημάς εκ πάσης περιστάσεως και πάσης επιβουλής του αντικειμένου. Παράσχουν δε ημίν και την παρούσαν εσπέρανση και υπερχομένη νυχτή, τελείαν αγίαν ειρηνικήν αναμάρτητον ασκανδάλιστον αφάνταστον και πάσα στα σημέρα της ζωής ημών πρεσβείες Αγίας του τόπου και πάντων των Αγίων των απεώνωση.

0: και τι κλίνατε στα γόνατα Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι την συνειρήνην δεδοκός της ανθρώπης και την του Παναγίου Πνεύματος δωρεάν, έτι το βίο και ημίν συμπαρώνης κληρονομίαν αναφέρετον της πιστής αη παρέχων, εμφανέστερον δε ταύτην την χάριν της εις μαθητές και αποστόλης σήμερον καταπέμψας και τα τούτων χίλι πυρήνες τομόσας γλώσσες, διόν παν γένος ανθρώπων την θεογνωσίαν, ιδία διανέκτο εις ακοήν οτίου δεξάμενη, φωτί του πνεύματος.

πολιτεύσαμεν και σε θεολογήν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εν μία θεότητη και δυνάμει και εξουσία κατηβγάστημεν σύουν το απάβγασμα του Πατρός ότις ουσίας και της φύσεως αυτού απαράλλακτος και αμετακίνητος χαρακτήρας

λόγο παρίστα μέση εις το πέλαγος του ελέου σου, την απόγνωση να απορρίψας της ψυχής μου, κυβέρνησόν μου την ζωή, ο πάσαν ρήματι την κτήση να ρήτω σοφίας δυνάμει κυβερνών, ο εύδιος των χυμαζωμένων λιμήν, και γνώρισόν μη οδόν εν υπορέψομαι, πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής, πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος, πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης, και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου, και πνεύμα τη ηγεμονικότο της διανοίας μου στήριξον ολισθηρών, ή να καθεκάς την ημέραν το πνεύμα τη σου το αγαθό, προς το συμφέρον οδηγούμενος, καταξιωθώ ποιήν τας εντολά σου, και τη ίσα η μνημονεύειν εν δόξου και ερευνητική των πεπραγμένων ημίν παρουσίας. Και μη παρήδεις με τις φθυρωμένης του κόσμου εν απατάστε τερπνής, αλλά των μελών των ωραίγεσθε της απολαύσεως ενίσχυσον θησαυρών. Σιγαρή πας δέσποτα.

0: επάκουσον ημών εξ ουρανού Αγίου Σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμει της σωτηρίου δεξιά Σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων Σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών Σου, σοι μόνο ημάρτωμεν, αλλά και σοι μόνο λατρεύομεν, ούκ είδαμεν προσκυνήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζειν προσέτερον Θεόν τα σε αυτόν δέσποτα χείρας, άφεση μην τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τα σγονιπετής δεήσεις, έκτινον πάσιν ημίν χείρα βοηθείας, πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως θυμία μα δεκτών, αναλαμβανόμενον ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμενος ημάς από παντός βέλου πετωμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήντας των χειρών ημών επάσης, καταξίωσον δε ημάς και των νυχτερινών στάδιων αμέμπτος διελθύν απειράς τους κακών, και λύτρωσε ημάς από πάσης ταραχής και δηλίας της εκ του διαβόλου ημίν προσγεινωμένης, χάρισε τες ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριμνα της εν τη φοβερά και δικαία Σου κρίση εξετάσεως, καθήλωσον εκ του φόβου Σου τα σάρκα ημών και νέκρωσον τα μέλη ημών τα επί της γης, ίνα και εν τη καθύπνων ησυχία εμφεδρυνόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων Σου. Απόστησον δε αφημών πάσαν φαντασίαν απρεπή και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν την πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμασή Σου.
1: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς.

αυτή εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου φημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε.

0: Ένα ως βρύουσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδιος του Πατρός δημιουργική δύναμης, ο πάσαν την οικονομίαν δια την των βρωτών σωτηρίαν υπερκάλλος πληρώσας Χριστέ ο Θεός ημών, ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα θάδου διαρρήξας, πονηρών δε πνευμάτων πλήθη καταπατήσας, ο προσαγαγών σε αυτόν άμωμον υπερημών ιερίων, το σώμα δούστο άχραντον εις θυσίαν, το πάσης αμαρτίας άψαυστον τε και άβατον, και δια της φρικτής ταύτης και ανεκδιηγή του ιερουργίας, ζωήν ημίν αιώνιον χαρισάμενος, ο Ισάδου καταβάς και μοχλούς αιωνίου συντρίψας, και της κάτω καθημένης άνοδον υποδείξας, των δε αρχέκακων και βήθιων δράκοντα θεοσόφου δελεάσματι αγκιστρέψας και σειρέ ζώφου δεσμεύσας εν ταρτάρο και πυρίας βέστο και σκότο εξωτέρω δια της απειροδυνάμεις σου κατασφαλισόμενος ισχύος η μεγαλώνυμος σοφία του Πατρός ότι σε επηρεαζομένης μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένους Συ δόξησα ενάου Κύριε και Πατρός υψίστου Ιε αγαπητέ, αίδιον φως εξαϊδίου φωτός, ήλιε δικαιοσύνης, επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως, περιών και την μνήμην ποιού μεθανήν, ότι εν σύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ, Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης φύσεως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένιστε και πάλι λιωμένης, ζωήστε και τελευτής της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως. Ο χρόνος μετρών τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγον εισάδου και ανάγων, δεσμεύων εν ασθενεία και απολύων εν δυναστεία, ο τα παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών, ο τους θανάτου κέντρο πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζώγονων, αυτός δέσποτα των απάντων, ο Θεός ο σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ο κέντάφτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίο ημέρα της Πεντηκοστής, το μυστήριον της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου τριάδος υποδείξας ημίν και την επιφύτησιν και παρουσίαν του Αγίου και ζωπιού σου πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους Εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκα τη αληθού αναδείξα θεολογία, ο κέν αυτή την παντελείο εορτή και σωτηριώδη, η λασμού και σίου υπέρ των κατεχομένων εν άδη, καταξιό σα δέχεστε. Μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδα, άνεσιν τη κατηχομένη των κατεχόντων αυτού σαν ιερών, και παραψυχήν παρασού καταπέμπεστε. Επάκουσον ημών των ταπεινών και εκτρών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς ότι ούχι νεκροί εν έσους είσαι Κύριε, ουδέοι εν άδει εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση, αλληνήσι ζώντες ευλογούμεν σε και οικετεύομεν, και τα συλλαστηρίους ευχάς και θυσίας προσάγομεν σε υπέρ των ψυχών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτη τη ώρα στην ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένων των θαυμασίων σου, η λάστη τιμήν της αναξίης δούλης σου και παράσχου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας εμετεωρίστους προς ενεγγύνση την τρισάγιον δοξολογία και την ευχαριστίαν των μεγάλων σου δωρεών ον επί ίσας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Νίσθητη Κύριε της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών αλλά πίσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Ίνατο της αμαρτίας σκότος διαφυγώντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και εν δυσάμενη τα όπλα του φωτός, Ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και με τα παρησίας δοξάσομεν επί πάσης έτων μόνον αληθινών και φιλάνθρωπων Θεών. Σον γαρός αληθώς και μέγα όντως μυστήριον, δέσποτο των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος λύσης των σών κτισμάτων και η μετά ταύτα συνάφεια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συ χάριν επί πάσιν ομολογούμεν, επί τες εισόδης ημών τες εις των κόσμων τούτων και τες εξόδης έτας ελπίδες ημών, της Αναστάσεως και της ακυράτου ζωής, δια της ίσα ψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, εις απειλάψε μεν εν τη Δευτέρα μελούς η παρουσία σου. Συ γάρι και της Αναστάσεως ημών αρχηγός, και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισθαποδοσίας Δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίως σαρκός και αίματος, δια συγκατάβασιν άκραν και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το εκουσίως εισπήραν καταστήνε προσλαβόμενος πλάχνα εκτιρμών, και ενώ πέπον θα σπειραστείς αυτός, της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγε σημάσει την συναπάθειαν, δέξεουν δέσποτα δεήσει και ηγεσία ημετέρα, και ανάπαυσον πάντα στου πατέρα εκάστου και μητέρα, και αδελφού και αδελφά και τέκνα, και ήτι άλλο ομογενέ και ομόφυλων, και πάσα στα προαναπαυσαμένα ψυχά σε πελπίδι αναστάσεω ζωή αιωνίου, και κατάταξον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίβλο ζωής, εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εν χώρα ζώντων, εις βασιλείαν ουρανών, εν παραδείσο τρυφής, δια των φωτεινών αγγέλων σου εισάγων άπαντας, εις τας Αγίας σου μονάς, συνέγυρον και τα σώματα ημών εν ημέρα ή όρισας, κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστεινουν, Κύριε, της δούλης σου θάνατος, εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέτων Θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και τι μάρτωμεν είσαι. Ήλεως γενού ημίντε και αυτής, διότι ουδής καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, ουδαν μία ημέρα ή η ζωή αυτού. Ημιμόνος ή ο επί γης φανής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διου πάντες ελπίζομεν ελαίους τυχήν και αφέσεως αμαρτιών. Δια τούτο ημίντε και αυτής ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες άφες συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν γνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάσες ημών, τις αναστροφές και τις κινήμαση και τις μεν προλαβούς συν ελευθερίαν και άνεσιν δώρησε. Ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος, ημίντε και παντή το λαό σου. Και ελέους πλάχνα και φιλανθρωπίας διανοίγων ημίν εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσων. Ο Θεός ο Μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτίσιν εν σοφία δημιουργήσας, ο διαχωρίσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων του σκότους και τον μεν ήλιον θέμενος εις εξουσίαν της ημέρας, σελήνδε και αστέρας της εξουσίαν της νυχτός, ο καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ώρας προφθάσε το πρόσωπον σου εν εξομολογήσει και την εσπερινήν συνδοξολογίαν προς αγαγήν. Αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημών ως τιμία με ενωπιών σου και πρόσδεξε αυτήν ίσως μην ευωδίας, παράσκου δε ημίν την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα ειρηνικήν. Ένισον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυκτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Και δώρησε μην τον ύπνο νόνις ανάπαυσιν τη ασθενία ημών εδωρήσω πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων. Ναι, δέσποτα των απάντων των αγαθών χορηγέ, είναι και επί τες κήτες ημών κατανυγόμενοι, μνημονεύομεν και νυκτή του Παναγίου ονόματός σου και τη μελέτη των σών αντελών καταβγαζόμενοι, εν αγαλιάς ψυχής διαναστόμεν προς δοξολογίαν της εις αγαθότητος, δεήσεις και ηκεσίες της Ιεσ του Λακνία προσάγοντες υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου εν ελέη επίσκεψε.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον, ανάσκησον και διαφύλαξον ημάς.

0: πολύ στον γλώσσο δέσπο κατορή μας σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή με το σωτηριόν σου ότι τι μας κατά πρόσωπο πάνων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάσπη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα σηκώσον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε υγείας της ασθενείας ημών, εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών.

ο εκ των πατρικών κόλπων κενός σε αυτόν και την ημετέραν όλην ανθρωπίαν προσλαβόμενος φύσιν και Θεός ας αυτήν, μετά δε ταύτα εις ουρανούς άφησαν ελθόν και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, τότε θείον και άγιον και ομοούσιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και συναίδιον πνεύμα καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, και δια τούτου φωτίσας μεν αυτούς, δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων, πανευχήμων Θεοκηρύκων και Πνευματοφόρων Αποστόλων και πάντων των Αγίων,

0: Αγίας διαφυλάξει πάντα σε μας. Εύχομαι σε όλους σας το φως και η χάρη του Αγίου Πνεύματος να πλημμυρίζει τη ζωή σας και τις ζωές των οικογενών σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, Δεσπότη. Χρόνια πολλά.
2: Ευλογημένοι χριστιανοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, παρακολουθήσατε την Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό της Πεντηκοστής από το Ιερό Προσκύνημα, τις ευχές των Σεβασμιωτάτων. Από όλους, χρόνια πολλά, η ευλογία του Οσίου Ιωάννου, οι πρεσβείες του να σκεπάζουν όλους μας. Χρόνια πολλά ευλογημένα και από όλους την ευχή του Οσίου Ιωάννου. Ευχαριστούμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσο Κόρου. Κυριακή.

εβδομάδα, αλλά μια ολόκληρη εποχή. Η σημερινή είναι μία από αυτές. Είναι η τελευταία μέρα του Μαΐου, η τελευταία ημέρα της Άνοιξης. Από αύριο το ημερολόγιο θα γράφει Ιούνιος και χωρίς να το καταλαβαίνουμε πάντα, η καθημερινότητα θα αλλάξει λίγο ρυθμό. Οι μέρες θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο. Οι παραλίες θα αρχίσουν να γεμίζουν κόσμο. Τα σχολεία θα μετρούν αντίστροφα για το τέλος της χρονιάς. Και κάπου μέσα μας θα ξυπνήσει εκείνη η γνώριμη προσμονή του καλοκαιριού. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κυριακάτικη παρέα της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Είμαι η Βάσο Γκόρου και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί σε ιστορίες ανθρώπων, τόπων, επιτευγμάτων και ονείρων. Στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια είναι η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σήμερα θα ανηφορήσουμε σε εξοκλήσια της Αγίας Τριάδας και στα πανηγύρια που σηματοδοτούν την έναρξη του ελληνικού καλοκαιριού. Η του Τιτανικού, του πλοίου που συμβόλησε όσο κανένα άλλο την πίστη του ανθρώπου στην τεχνολογία και την πρόοδο. Θα ταξιδέψουμε στην εποχή του Concorde, του αεροσκάφους που έκανε για ένα διάστημα τον κόσμο να πιστέψει ότι το μέλλον είχε ήδη φτάσει. Θα μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος και θα θυμηθούμε πώς μία συνήθεια που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητη άλλαξε μαζί με την ίδια την κοινωνία. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση, θα αποχαιρετήσουμε την Άνοιξη και θα υποδεχθούμε το καλοκαίρι. Γιατί η σημερινή Κυριακή δεν κλείνει μόνο το Μάιο, κλείνει και μια εποχή. Και ίσως γι' αυτό αξίζει να τη ζήσουμε λίγο πιο αργά.

Πεντηκοστή σήμερα της Αγίας Τριάδας, αύριο και σιγά σιγά αρχίζουν τα καλοκαιρινά πανηγύρια. Γιατί υπάρχουν γιορτές που δεν συνδέονται μόνο με την πίστη, συνδέονται και με τη μνήμη, με εικόνες, με μυρωδιές, με τόπους. Η γιορτή της Αγίας Τριάδας είναι μία από αυτές. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Ήπειρο, δεκάδες εξοκλήσια είναι αφιερωμένα στην Αγία Τριάδα. Τα περισσότερα βρίσκονται μακριά από τις κατοικημένες περιοχές, σε λόφους, σε βουνοκορφές, μέσα σε δάση, σε μέρη που οι άνθρωποι αναζητούσαν πάντοτε λίγη ησυχία, λίγη θέα και ένα λόγο να ανηφορήσουν. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ο δρόμος προς τα Ξοκλήσια γεμίζει ξανά κόσμο, όχι μόνο για τη λειτουργία, αλλά για να συναντηθούν, να θυμηθούν, να γιορτάσουν. Η γιορτή της Αγίας Τριάδας είναι από τις σημαντικότερες κινητές γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ακολουθεί την Πεντηκοστή και είναι αφιερωμένη στο μυστήριο της Αγίας Τριάδας, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πέρα όμως από τη θρησκευτική της σημασία, η μέρα αυτή συνδέθηκε διαχρονικά με την Ήπεθρο και τη συλλογική ζωή των κοινοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα πανηγύρια της εποχής αρχίζουν ακριβώς αυτή την περίοδο. Ο χειμώνας έχει πια περάσει. Οι γεωργικές εργασίες έχουν προχωρήσει. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και το καλοκαίρι βρίσκεται πλέον μπροστά. Οι άνθρωποι βρίσκουν ξανά χρόνο να βρεθούν μαζί. Στην Ήπειρο οι γιορτές της Αγίας Τριάδας είχαν πάντοτε ξεχωριστή θέση. Ολόκληρες οικογένειες ξεκινούσαν από νωρίς το πρωί. Άλλοι με τα πόδια, άλλοι με τα ζώα, αργότερα με τα αυτοκίνητα. Αλλά ο προορισμός παρέμενε ο ίδιος, το εξοκλήσι. Μετά τη λειτουργία ακολουθούσε το κοινό τραπέζι, το κλαρίνο, ο χορός, οι συναντήσεις ανθρώπων που είχαν μήνες να ειδωθούν. Έτσι η γιορτή γινόταν κάτι περισσότερο από μια θρησκευτική τελετή. Γινόταν κοινωνικό γεγονός, ένας τρόπος να επιβεβαιώσει η κοινότητα ότι παραμένει ζωντανή. Ίσως γι' αυτό οι γιορτές αυτές εξακολουθούν να έχουν θέση στη ζωή μας, γιατί μας θυμίζουν κάτι που έχουμε ανάγκη ακόμη και στην εποχή της ταχύτητας. Να συναντιόμαστε, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο και τον ίδιο χρόνο. Ίσως λοιπόν κάτω από τη σκιά ενός παλιού πλατάνου, έξω από ένα ξοκλήσι της Αγίας Τριάδας, να βρίσκεται κάτι που δεν συναντάμε πια εύκολα στην καθημερινότητα. Η χαρά της συνάντησης, η αίσθηση ότι ανήκουμε σε μία κοινότητα και η βεβαιότητα ότι όσο αλλάζουν οι εποχές, κάποια πράγματα εξακολουθούν να μας ενώνουν.

Υπάρχουν που λέτε πλοία που έγραψαν ιστορία και υπάρχουν πλοία που έγιναν θρύλος. Ο Τιτανικός ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, καθώς ήταν ένα πλοίο που συμβόλησε μια ολόκληρη εποχή. Σαν σήμερα, στις 31 Μαΐου του 1911, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Belfast για να παρακολουθήσουν την καθέλκυση του μεγαλύτερου πλοίου που είχε κατασκευαστεί ποτέ μέχρι τότε. Το γεγονός ξεπερνούσε τα όρια της ναυτιλίας, αποτελούσε επίδειξη δύναμης, τεχνολογικής προόδου και αυτοπεποίθησης. Έστελνε το μήνυμα ότι ο άνθρωπος μπορούσε πλέον να κατασκευάζει μεγαλύτερα πλοία πιο γρήγορα, πιο ασφαλή. Και ίσως, πίστευαν πολλοί τότε, να ξεπεράσει ακόμη και τα όρια που έθετε η ίδια η φύση. Για να καταλάβουμε όμως τον Τιτανικό, πρέπει να καταλάβουμε και την εποχή του. Βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Ευρώπη ζει μια περίοδο αισιοδοξίας. Οι επιστήμες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Ο ηλεκτρισμός αλλάζει τις πόλεις. Τα αυτοκίνητα εμφανίζονται στους δρόμους, τα αεροπλάνα κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Και τα υπεροκεάνια γίνονται τα σύμφωνα.

σύμβολα μιας νέας εποχής. Εκατομμύρια άνθρωποι τότε μεταναστεύουν στην Αμερική αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Τα μεγάλα πλοία αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στους δύο κόσμους. Ο Τιτανικός ήταν το καμάρι της Βρετανικής ναυτιλίας. Είχε μήκος σχεδόν 270 μέτρα. Διέθετε πολυτέλειες που μέχρι τότε συνεντούσε ξενοδοχεία. Ηλεκτρικό φωτισμό, ανελκυστήρες, θερμενόμενη πισίνα, γυμναστήριο, εστιατόρια, σαλόνια διακοσμημένα με τρόπο που θύμιζε παλάτια. Οι εφημερίδες της εποχής τον παρουσίαζαν ως το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα της ανθρωπότητας. Κάπου εκεί γεννήθηκε και ο μύθος του αβύθιστου πλοίου. Ένας χαρακτηρισμός που μπορεί να μην χρησιμοποιήθηκε ακριβώς με τον τρόπο που παρουσιάστηκε αργότερα, αποτύπωνε όμως απόλυτα το κλίμα της αυτοπεποίθησης που επικρατούσε. Κι όμως, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την καθέλκυσή του, ο Τιτανικός στο παρθενικό του ταξίδι θα βυθίζονταν στο Βόρειο Ατλαντικό. Και μαζί του θα βυθίζονταν ουσίας εκείνης της εποχής. Γιατί η ιστορία του Τιτανικού δεν αφορά μόνο ένα ναυάγιο. Αφορά στην πίστη του ανθρώπου ότι μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Ότι η πρόοδος είναι πάντα αρκετή. Ότι η τεχνολογία μπορεί να νικήσει κάθε κίνδυνο. Και γι' αυτό, περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, εξακολουθούμε να μιλάμε για τον Τιτανικό. Όχι επειδή ήταν το μεγαλύτερο πλοίο, αλλά επειδή έγινε σύμβολο της ανθρώπινης φιλοδοξίας, του θάρρους και της υπερβολικής αυτοπεποίθησης. Και της ανάγκης να θυμόμαστε ότι όσο μεγάλα κι αν είναι τα επιτεύγματά μας, η φύση και η ζωή εξακολουθούν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Εκεί κάπου λοιπόν βρίσκεται και η διαχρονική γοητεία του Τιτανικού. Δεν είναι μόνο η ιστορία ενός πλοίου. Είναι η ιστορία μιας εποχής που πίστεψε πως το μέλλον είχε ήδη φτάσει και που ανακάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι το ταξίδι της ανθρωπότητας μόλις ξεκινούσε.

Υπάρχουν λοιπόν μηχανές που σχεδιάστηκαν για να κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και υπάρχουν κάποιες άλλες που κατασκευάστηκαν για να ξεπεράσουν τα όρια της εποχής τους. Το Concorde ήταν μία από αυτές. Σαν σήμερα, στις 31 Μαΐου του 2003, η Air France πραγματοποίησε την τελευταία εμπορική πτήση του θρυλικού υπερηχητικού αεροσκάφους και μαζί της έκλεισε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κεφάλαια στην ιστορία της αεροπορίας. Για σχεδόν 3 δεκαετίες το Concorde δεν ήταν απλά ένα αεροπλάνο. Ήταν το σύμβολο μιας εποχής που πίστευε ότι το αύριο είχε ήδη φτάσει. Η ιστορία του ξεκινά τη δεκαετία του 1960, τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, τα χρόνια της διαστημικής κούρσας, τα χρόνια που οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούσαν να αποδείξουν μέχρι πού μπορούσε να φτάσει η τεχνολογία. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισαν να συνεργαστούν για κάτι που έμοιαζε σχεδόν αδύνατο. Να κατασκευάσουν ένα επιβατικό αεροσκάφος που θα από τον ήχο. Μέχρι τότε κάτι τέτοιο ήταν προνόμιο μόνο στρατιωτικών αεροσκαφών. Το σχέδιο προχώρησε. Το 1969, την ίδια χρονιά που ο άνθρωπος πάτησε, το Concorde πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική του πτήση. Ήταν τα χρόνια που πολλοί πίστευαν ότι ο 21ος αιώνας βρισκόταν ήδη πρώτων πυλών. Όταν μπήκε σε κανονική υπηρεσία το 1976, το Concorde πράγματι έμοιαζε να έχει έρθει από άλλον αιώνα, με τη χαρακτηριστική μυτερή μύτη του, με τη λευκή αεροδυναμική άτρακτο και με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 2.100 χιλιόμετρα την ώρα, πετούσε με διπλάσια ταχύτητα από τον ήχο.

Ένα ταξίδι από το Παρίσι, το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπου 3,5 ώρες, σχεδόν στο μισό από τα συμβατικά αεροσκάφη. Οι επιβάτες του ήταν συχνά επιχειρηματίες, πολιτικοί, διάσημοι ηθοποιοί και άνθρωποι που μπορούσαν να πληρώσουν το υψηλό κόστος ενός τέτοιου ταξιδιού. Το εισιτήριο δεν εξασφάλιζε μόνο μια θέση στο αεροσκάφος, εξασφάλιζε τη συμμετοχή σε μια εμπειρία που ελάχιστοι μπορούσαν να ζήσουν. Το εγχείρημα αποδείχτηκε ακριβό. Το Concorde κατανάλωνε τεράστιες ποσότητες καυσίμων και ήταν εξαιρετικά δαπανηρό στη συντήρησή του. Και ο ηχητικός κρότος που δημιουργούσε όταν έσπαγε το φράγμα του ήχου περιόριζε σημαντικά τις διαδρομές που μπορούσε να ακολουθήσει. Το 2000 ένα τραγικό δυστύχημα έξω από το Παρίσι έπληξε ακόμη περισσότερο την εικόνα του αεροσκάφου. Τώρα οι αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να το αποσύρουν, όχι επειδή έπαψε να εντυπωσιάζει, αλλά επειδή έπαψε να είναι βιώσιμο. Κι όμως περισσότερα από 20 χρόνια μετά την τελευταία του πτήση, το Concorde εξακολουθεί να βρίσκεται στη συλλογική μνήμη όσων αγαπούν την αεροπορία, γιατί συμβολίζει κάτι που συναντάμε όλο και πιο σπάνια, την αισιοδοξία. Τεχνολογία μπορεί να κάνει άλματα, την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να τολμήσει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό όσοι το είδαν να πετά το θυμούνται ακόμη, όχι μόνο για την ταχύτητά του, αλλά γιατί συμβόλησε μια εποχή που πίστευε πως κάθε τεχνολογικό όριο μπορούσε να ξεπεραστεί.

Ο Ιτανικός και το Concorde μας μιλούν για την πίστη του ανθρώπου στην πρόοδο. Η επόμενη ιστορία μιλάει για μια διαφορετική αλλαγή. Όχι για μια αλλαγή που ήρθε μέσα από την τεχνολογία, αλλά μέσα από την ίδια την κοινωνία. Η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος μας δίνει σήμερα την αφορμή να θυμηθούμε πώς μεταβλήθηκε μέσα σε λίγες δεκαετίες μια συνήθεια που κάποτε θεωρούνταν απολύτως αυτονόητη. Σήμερα 31 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Μια ημέρα που καθιέρωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 1987 με στόχο να αναδείξει τις συνέπειες του καπνίσματος και να ενθαρρύνει εκατομμύρια ανθρώπους να το εγκαταλείψουν. Πέρα όμως από τις στατιστικές και τις ιατρικές συμβουλές, η σημερινή ημέρα μας θυμίζει και κάτι ακόμα. Πόσο μπορεί να αλλάξει μια κοινωνία μέσα σε μία ή δύο γενιές. Αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω, στη δεκαετία του 1960 ή του 1970, θα βλέπαμε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Το κάπνισμα υπήρχε σχεδόν παντού, στα σπίτια, στα γραφεία, στα εστιατόρια, στα καφενεία, στα λεωφορεία, στα τρένα, ακόμη και στα αεροπλάνα οι επιβάτες κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι κινηματογράφοι διέθεταν ειδικούς χώρους καπνιστών, οι παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών άναβαν τσιγάρο μπροστά στις κάμερες και οι διαφημίσεις παρουσίαζαν το τσιγάρο ως στοιχείο κομψότητας, επιτυχίας και κοινωνικού κύρους. Για γενιές ανθρώπων, το τσιγάρο αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Την ίδια περίοδο, οι επιστήμονες άρχισαν να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα στοιχεία για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Οι πρώτες μεγάλες έρευνες προκάλεσαν σοκ. Για πρώτη φορά γινόταν ευρύτερα αποδεκτό μέσα από τα επιστημονικά δεδομένα ότι το κάπνισμα συνδέεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε μια μεγάλη αλλαγή, όχι μόνο στην ιατρική αλλά και στην καθημερινή ζωή. Οι απαγορεύσεις στους δημόσιους χώρους, οι προειδοποιήσεις στα πακέτα, οι αντικαπνιστικές εκστρατείες, είναι οι κανόνες σε αεροπλάνα, νοσοκομεία και στους χώρους εργασίας. Όλα αυτά που θεωρούμε αυτονόητα χρειάστηκαν δεκαετίες για να γίνουν πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας. Δεν άλλαξε απλώς μια συνήθεια. Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υγεία, το δημόσιο χώρο και την στην Ελλάδα η σχέση με το τσιγάρο υπήρξε πάντοτε ιδιαίτερη. Για δεκαετίες αποτέλεσε μέρος της καθημερινότητας, του καφενείου, της παρέας, της νυχτερινής εξόδου, του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, των τραγουδιών, των αναμνήσεων. Γι' αυτό και η αλλαγή δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε χρόνος, χρειάστηκε επιμονή και χρειάστηκε να αλλάξουν συνειδήσεις ολόκληρων γενεών. Η σημερινή ημέρα λοιπόν δεν μας θυμίζει μόνο τους κινδύνους του καπνίσματος. Μας θυμίζει ότι οι κοινωνίες μπορούν να αλλάξουν. Ότι οι συνήθειες που μοιάζουν βαθιά ριζωμένες μπορούν να επανεξεταστούν. Και ότι καμιά φορά η πραγματική πρόοδος δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες εφευρέσεις, βρίσκεται και στις μικρές αποφάσεις που παίρνουν καθημερινά εκατομμύρια άνθρωποι.

από τις ιστορίες της τεχνολογίας και της ανθρώπινης πρόοδου, στις μικρές αλλαγές της καθημερινής ζωής, φτάνουμε τώρα σε κάτι πολύ πιο απλό. Στην τελευταία μέρα της Άνοιξης. Υπάρχουν εποχές που φεύγουν αθόρυβα, χωρίς αποχαιρετισμούς, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Απλώς μια μέρα κοιτάζεις το ημερολόγιο και καταλαβαίνεις ότι πέρασαν. Έτσι φεύγει και η Άνοιξη. Σήμερα είναι η τελευταία της μέρα. Αύριο ξημερώνει Ιούνιος και μαζί του έρχεται το καλοκαίρι.

Πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο η πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου. Η Άνοιξη ήταν πάντοτε μια εποχή μετάβασης. Οι αρχαίοι Έλληνες στην αγέννηση της φύσης. Οι αγρότες με τα πρώτα σπαρτά. Οι κτηνοτρόφοι με τις μετακινήσεις των κοπαδιών. Οι ποιητές με τον έρωτα και τα λουλούδια. Οι ερωτευμένοι με τα πρώτα βλέμματα. Κάθε εποχή έβρισκε πάνω της κάτι διαφορετικό. Στην Ήπειρο η Άνοιξη έχει πάντα ένα δικό της χαρακτήρα. Έρχεται λίγο πιο αργά. Σκαρφαλώνει στα βουνά. Περνά μέσα από τα φαράγγια. Φτάνει στα χωριά όταν οι κορυφές αρχίζουν να χάνουν τα τελευταία χιόνια. Οι πλαγιές γεμίζουν αγριολούλουδα. Τα ποτάμια κατεβάζουν ακόμη νερά από τα βουνά. Τα δάση αλλάζουν χρώμα και οι άνθρωποι βγαίνουν ξανά έξω, στις πλατείες, στα καφενεία, στα μονοπάτια, στα πανηγύρια. Κι όμως, όσο όμορφη κι αν είναι η Άνοιξη, μοιάζει να ζει πάντα στη σκιά του καλοκαιριού. Γιατί από παιδιά ακόμη περιμένουμε τον Ιούνιο, τις διακοπές, τα μπάνια, τα παγωτά, τα ταξίδια, τα πανηγύρια, τις νύχτες που αργούν να τελειώσουν, τις αυλές, τις μυρωδιές του γιασεμιού, τα τζιτζίκια, τις παρέες που μένουν έξω μέχρι αργά. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο σε μήνες, μετριέται σε εικόνες και αναμνήσεις. Η τελευταία μέρα της Άνοιξης έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ακριβώς ο αποχαιρετισμός, είναι προσμονή. Είναι η μικρή παύση πριν αλλάξει το σκηνικό. Πριν γεμίσουν οι παραλίες, πριν αδειάσουν οι πόλεις, πριν ξεκινήσουν τα καλοκαιρινά ταξίδια. Γι' αυτό την τελευταία μέρα της Άνοιξης δεν χρειάζεται να πούμε αντίο, αρκεί να πούμε ευχαριστούμε για τα χρώματα, για τα λουλούδια, για τις βροχές, για τις μικρές και μεγάλες αναγεννήσεις που φέρνει κάθε χρόνο και να αφήσουμε τον Ιούνιο να κάνει την εμφάνισή του με τις μεγάλες μέρες του καλοκαιριού, με τη θάλασσα και όλες τις μικρές ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν.

Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, από τα ξοκλήσια της Αγίας Τριάδας μέχρι τα ναυπηγεία του Belfast και τους ουρανούς του Concorde, τις συνήθειες που άλλαξαν τον κόσμο και μέχρι το κατόφλι του καλοκαιριού, η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Και ίσως τελικά όλες οι ιστορίες που περιδιαβήκαμε σήμερα να είχαν κάτι κοινό. Μιλούσαν για περάσματα, για τέλη και για νέες αρχές. Και της άνοιξης φτάνει στο τέλος της, μια Κυριακή γεμάτη ιστορίες. Ιστορίες για ανθρώπους που πίστεψαν ότι μπορούσαν να φτάσουν πιο μακριά. Για πλοία που έγιναν σύμβολα, για αεροπλάνα που έμοιαζαν να έρχονται από το μέλλον. Για συνήθειες που άλλαξαν, για γιορτές που επιμένουν να ενώνουν τους ανθρώπους και για εποχές που φεύγουν αθόρυβα, αφήνοντας χώρο σε εκείνες που έρχονται. Τελικά η ζωή να είναι ίσως ακριβώς αυτό, μια διαρκής εναλλαγή εποχών, ένα ταξίδι από το παλιό στο καινούριο, από τη μνήμη στην προσδοκία, από το χθες στο αύριο. Και αν η σημερινή εκπομπή είχε ένα κοινό νήμα, αυτό ήταν ακριβώς το πέρασμα. Το πέρασμα των ανθρώπων από τη μία εποχή στην άλλη. Το πέρασμα των ιδεών, της τεχνολογίας, των συνηθιών, του χρόνου. Από αύριο μπαίνουμε στον Ιούνιο, στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, στο μήνα των μεγάλων ημερών, των πανηγυριών, των ταξιδιών, της θάλασσας και των ιστοριών που περιμένουν ακόμα να γραφτούν. Μέχρι τότε να φροντίζετε τον εαυτό σας, να βρίσκετε χρόνο για τους ανθρώπους σας και να κρατάτε πάντα ζωντανή την περιέργεια να ανακαλύπτετε τον κόσμο γύρω σας. Είμαι η Βάσο Γκόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ήταν η Άντα Κωνσταδήμα και ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στη σημερινή Κυριακή γιορτή και σχόλη. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και ένα φωτεινό καλοκαίρι.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις, στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους, ξεκίνησε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Όπως σημείωσε, οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμό, δεν μπορεί να μετρήσει την αξία της δυνατότητας στην πορεία ενός νέου ανθρώπου. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, επηρεάζοντας τις τιμές. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ακόμα ότι στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο και ύψωσε εκεί την Ισραηλινή σημαία. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν εσπεσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, μία νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Βία επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Οι αρχές προχώρησαν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις υπόπτων, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καταστήματα και οχήματα, έγιναν συμπλοκές μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση δακρυγόνων. Τραγική κατάληξη για μια ηλικιωμένη φωτιά μικρής έκτασης που εκδηλώθηκε στις 5 παρά 10 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου τριώρο φυσικοδομής στη συμβολή των οδών Σαγκαρίου και Κωνσταντίνου Φούφα στην Πτολεμαϊδα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι πυροσβέστες, κατέσβεσαν τη φωτιά και απεγκλώβησαν την 90χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας, όπου δυστυχώς κατέληξε λόγω των αναθυμιάσεων. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσους αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου στο Τέναρο. Συνολικά περισυνελέγησαν 65 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Χθες απολογήθηκαν συνολικά 10 κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι 9 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση ως 10.000 ευρώ. Οργανωμένα κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολυετή δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση Θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ο καιρός.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
2: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz, Περιακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
4: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
6: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα. Ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του 5

0: Κυρίες, κύριοι, μουσικά κτίσματα και βεβαίως είμαστε χαρούμενοι που τίτλοφορούμε μια νέα εκπομπή από ένα σημαντικό γεγονός που πλέον γίνεται θεσμός στην Ήπειρο. Θα πούμε περισσότερα με τον αγαπητό Στέφανο Καραπέτσι, τον οποίο έχω στο στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Είναι ο πρόεδρος του ΔΚΙΜ, του Διεθνούς Κέντρου Ηπειρώτικης Μουσικής. Σας καλωσορίζω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα προσωπικά και την ΕΡΤ, γιατί από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε και άρχισε τις δραστηριότητές του το Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής πριν από περίπου 5 χρόνια, στάθηκε στο πλευρό μας σε όλες τις περιπτώσεις, στις συναυλίες, στις συνεντεύξεις, σαν χορηγός επικοινωνίας, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην προσπάθειά μας να προβάλλουμε και να διατηρήσουμε την ηπειρώτικη μουσικοχορευτική παράδοση.
0: Σας δίνω το λόγο να μας πείτε λίγα λόγια για το Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής, να αναφερθούμε λίγο στις δράσεις, αλλά να επικεντρωθούμε στη συνέχεια, κύριε Καραπέτσι, αφού ακούσουμε και πολύ ωραίες μουσικές από το Πογόνι και την Κόνιτσα με τη βοήθεια των τεχνικών του σταθμού μας, να επικεντρωθούμε στην φετινή δράση, να δούμε πώς την οραματίζεστε.
1: Τα μουσικά κτίσματα, ο τίτλος προέκυψε, θα έλεγα, φυσιολογικά, καθώς επιλέξαμε σκόπιμα ως χώρο για να ξεκινήσουμε το μουσικό χωριό στην Ήπειρο, το χωριό Κτίσματα, του λίγα χιλιόμετρα από, και το οποίο έχει μια ιδιαίτερη ιστορική σημασία τόσο στη μουσική όσο και στην σύγχρονη τεχνολογία. Άρα θα κάνουμε το μουσικό χωριό στα κτίσματα και έτσι είπαμε να ονομάσουμε αυτή την πρωτοβουλία «Μουσικά Κτίσματα». Νομίζω ότι είναι ένας τίτλος που ταιριάζει, γιατί χτίζουμε σιγά σιγά και δεν ήταν προφανές από την πρώτη στιγμή τι ακριβώς θα κάμναμε, αλλά πέρσι στην εναρκτήρια συγκέντρωση την οποία κάναμε στις 23 Αυγούστου την ονομάσαμε «Τα Θεμέλια».
0: Μάλιστα.
1: Φέτος βάζουμε κάποια λιθάρια παραπάνω, κτίζουμε πάνω στα θεμέλια ορισμένους γερούς τοίχους και όντως η επιθυμία μας και η προσπάθειά μας είναι αυτή η πρωτοβουλία για το μουσικό χωριό, για το οποίο θα αναφερθώ τι σημαίνει μουσικό χωριό. Θέλουμε να γίνει θεσμός μαζί με το Δήμο Πογονίου, που από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό μας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική εμπειρία σε όσους θέλουν να μάθουνε, να βελτιώσουνε, να εξοικειωθούνε με την μουσικοχορευτική παράδοση της Ηπείρου.
0: Μάλιστα. Ευρηματικά κινείστε στο χώρο και καινοτόμα, θα έλεγα, ταράζετε νερά. Η απήχηση που είχατε από το περσινό τόλμημα?
1: Νομίζω ότι ήταν θετική, αλλά θέλω να αναφερθώ σε τι είπανε μερικοί από τους οποίους συμμετείχανε ως μαθητές στην περσινή μας πρώτη εναρκτήρια εκδήλωση των μουσικών κτισμάτων, και θα μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την Βασιλική Θανασιά, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Μονάχου και είχε έρθει και παρακολούθησε τα μουσικά κτίσματα με την οικογένειά της, με τον σύζυγό της και 2 νεαρά παιδιά, και αφού ολοκληρώθηκε η αυτή η εμπειρία έγραψε το εξής, και το οποίο αναπαράγω με την άδειά της. Είπε λοιπόν η κυρία Θανασιά: «Ακόμα προσπαθώ να βρω λόγια για να περιγράψω

0: αυτό που ζήσαμε στα κτίσματα απογονίου. Για μας τους υπηρώτες της Ομογένειας ήταν κάτι παραπάνω από μια εκδήλωση. Είναι ρίζες. Το ακριτικό αυτό χωριό μας χάρισε στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Τα παιδιά μου, μεγαλωμένα μακριά από την Ήπειρο, ένιωσαν για πρώτη φορά τι σημαίνει να ανήκεις. Να χορεύεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, αλλά που σε κοιτούν με μάτια γεμάτα αποδοχή και αγάπη. Να τραγουδάς με φωνές που κουβαλούν ιστορία και ψυχή. Η αυθεντικότητα των ανθρώπων που συναντήσαμε ήταν συγκλονιστική. Η ζεστασιά τους, η απλότητα, η ανοιχτή αγκαλιά τους. Δεν ήταν απλώς φιλοξενία, κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ όλους, τους δασκάλους, τους χορευτές, τους μουσικούς και κάθε κάτοικο των κτισμάτων που μας έκαμε να νιώσουμε ότι η Ήπειρος δεν είναι μόνο τόπος, είναι τρόπος, είναι ψυχή.
1: Μάλιστα. Μου απαντήσατε πολύ εύστοχα μέσω της κυρίας Θανασιά, την οποία φιλοξενήσαμε και εμείς σε μια εκπομπή. Μόνο θα πρέπει να σας πω και είχε ιδιαίτερη απήχηση, γιατί μεταδόθηκε και μέσω της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Μας απάντησε η κυρία Θανασιά και μας περιέγραψε την περσινή δράση έτσι ως απάβγασμα ψυχής, θα έλεγα, αγαπητέ Στέφανε. Θα έλεγα πριν προχωρήσουμε να ακούσουμε μερικούς ήχους από το Πογόι, να ξεκινήσουμε με λίγο Μπεράτη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η δράση είχε ακτινοβολία διεθνή, αγαπητέ Στέφανε. Κάτι έχεις να μας πεις?
2: Ναι, εκτός από τους μαθητές από την Ελλάδα και από την Ομογένεια, mm-hmm. όπως ήταν η Αθανασιά, είχαμε τη χαρά να έχουμε και αρκετούς ξένους, και θέλω να αναφερθώ σε έναν από αυτούς, τον Γκρεγκουάρ Τιρτιό, έναν Βέλγο μουσικό που έπαιζε σαξόφωνο. Παρακολούθησε το σεμινάριο κλαρίνου στα μουσικά κτίσματα και μετά έγραψε το εξής. Πάνω απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την οργάνωση αυτού του εργαστηρίου, το οποίο ήταν μια μαγική στιγμή για μένα και εκπλήρωσε μια μακροχρόνια επιθυμία να συνδεθώ με τη μουσική της Υπήρου. Εκτός από τον Γκρεγκουάρ υπήρχαν Ιταλοί αρκετοί, Γάλλοι, και θα έχουμε τη χαρά και φέτος, ήδη έχουμε συμμετοχές, ανθρώπους που έρχονται από το Βέλγιο.

0: Να επιστρέψουμε κάτω από τους ήχους της εκπληκτικής ηχογράφησης που κάνατε ως δική μου. Εδώ παίζω Πέτρος Χαλκιάς, Πετράκης.
1: Μάλιστα.
0: Εκπληκτικά γυρίσματα από γονήσια. Μουσικά μνημεία θα πρέπει να πω, έτσι, με πολύ έτσι, καθαρότητα και παρησία.
1: Ναι, το Διεθνές Κέντρο, η πρώτη του δραστηριότητα ήταν αυτή η ηχογράφηση που έγινε το 2022 στα Γιάννενα με τη συμμετοχή 44 μουσικών από την Ήπειρο. Είναι περίπου 80 τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ήπειρου, τις περισσότερες περιοχές της Ήπειρου, και το οποίο κυκλοφόρησε σε στικάκι, αλλά μπορεί κανένας να τα βρει όλα αυτά τα τραγούδια και στο Spotify και στο YouTube. Ήταν πραγματικά αυτό το οποίο εδραίωσε την δραστηριότητα του Δικήμ μέσα στους μουσικούς, τους αξιολογότατους μουσικούς, οι οποίοι σχεδόν στην πλειοψηφία τους ήταν νέοι. Είναι νέοι. Η μόνη ιδιότητα μουσικού η οποία δεν είναι τόσο ακόμα καλλιεργημένη στους νέους είναι του τραγουδιστή. Έτσι, οι τραγουδιστές αυτής της ηχογράφησης είχαν μια πιο προχωρημένη ηλικία, ενσωματώνοντας όλη την παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω ότι για φέτος, τα μουσικά κτίσματα 2026, έχουμε πρώτα απ' όλα μια καινοτομία την οποία θα αναφερθώ πιο αναλυτικά. Επιλέξαμε με πολύ μεγάλη χαρά τον Γιώργο Κοτσίνη, τον Πογονήσιο αυτό καλλιτέχνη, συγγραφέα, πολιτισμολόγο, μουσικό, παραγωγό, διοργανωτή πολιτιστικών εκδηλώσεων, να είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής των μουσικών κτισμάτων. Και επίσης έχουμε τη χαρά ότι μέσα στο Πογόνι, στην καρδιά του Πογονίου, θα έχουμε τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της κονιτσιώτικης μουσικής παράδοσης, τον Νίκο το Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας τιμήσει ως δάσκαλος αλλά και ως εκτελεστής σε μια παράσταση που θα πραγματοποιήσουμε βραδινή, και αυτό θα συμπληρώσει αυτούς τους όμορους δήμους με την εξαιρετική αυτή εμπειρία την οποία φέρνει κονιτσιώτικη μουσική, και την οποία θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που
0: ένα
1: αγαπώ.
0: Εξαιρετικό δείγμα. Γιώργος Κοτσίνης, βέβαια, στην εκτέλεση. Ο Πογονήσιος Γιώργος Κοτσίνης, αλλά συνοδεύει μια εκπληκτική φωνή από την Κόνιτσα, την αγαπητή Μαριάννα Τζίμα. Να την ακούσουμε.

0: Ιωάννινα.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ο λόγος για τα μουσικά κτίσματα στη σημερινή μας εκπομπή και βεβαίως να συνεχίσουμε με τα μουσικά κτίσματα του 2026, αγαπητέ Στέφανε Καραπέτσι, που είσαι καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου της Υπηρώτικης Μουσικής, κυρίες και κύριοι. Σε ακούμε. Τι οραματίστηκες για το 26?
2: Ναι, φέτος θα ξεκινήσουμε 27 Ιουλίου, που είναι το Αγίου Παντελεήμονα, το γνωρίζουμε αυτό για τα πανηγύρια, και θα τελειώσουμε στις 2 Αυγούστου, με αποχώρηση στις 3. Επιλέξαμε αυτό το χρονικό διάστημα γιατί πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι κάτοικοι των χωριών της Ηπείρου είναι εκείνο και το διάστημα που αρχίζουν και επιστρέφουν στα χωριά τους για τις καλοκαιρινές διακοπές, για να πάνε στα πανηγύρια και να ξεκαλοκαιριάσουν. Φέτος έχουμε κάνει διάφορες καινοτομίες, εκτός από από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Γιώργο Τσίνη, όπως προανέφερα. Αυξάνουμε τους δάσκαλους, οι οποίοι θα κάνουν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια, από 17 που είχαμε πέρσι σε 24. Και είναι εξαιρετικοί όλοι. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι είναι οι δάσκαλοι, όπως και λεπτομέρειες για την όλη οργάνωση, μπορεί κανείς να βρει στον ιστότοπο www.musikaktismata.gr, με τα βιογραφικά και την όλη οργάνωση όπως θα διεξαχθεί φέτος. Όπως και πέρσι, θα έχουμε 7 βασικές ενότητες. 4 αφορούν στην οργανοπαιξία και θα είναι το κλαρίνο, το βιολί, το λαούτο και τα κρουστά. Στο τραγούδι θα έχουμε μονοφωνικό τραγούδι και πολυφωνικό τραγούδι και θα έχουμε επίσης μαθήματα και εργαστήρια χορού. Όλες αυτές οι ενότητες θα ακολουθήσουν και ένα κοινό πρόγραμμα, το οποίο θα οδηγήσει στις 2 Αυγούστου, τη μέρα Κυριακή το βράδυ, στην παράσταση που θα κάνουν οι μαθητές. Θα είναι αυτό που λέγαμε παλιά οι επιδείξεις του τι μάθανε όλες αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, και θα μαθαίνουν όλοι τα ίδια κομμάτια και θα χορεύουν τα ίδια κομμάτια τα οποία έχουν προεπιλεγεί και τα οποία εκπονούμε αυτή τη στιγμή από τώρα. Έχει ξεκινήσει η οργάνωση εδώ και 4 μήνες και βρισκόμαστε τώρα στη φάση της οριστικοποίησης του προγράμματος το οποίο θα ακολουθηθεί στη διάρκεια των παραστάσεων. Όπως και πέρσι θα κάνουμε εκδηλώσεις βραδινές. Μετά τα μαθήματα θα κάνουμε ορισμένες εκδηλώσεις. Από τις 7 βραδιές έχουμε καταλήξει στις 4 και τις 3 είναι, τις επεξεργαζόμαστε ακόμα. Μία βραδιά θα είναι αφιερωμένη στα πολυφωνικά. Πέρσι είχαμε την τιμή να έχουμε και από τη Δερβιτσάνη ένα καταπληκτικό συγκρότημα. Μία βραδιά θα είναι αφιερωμένη στην Κόνιτσα με τον ίδιο τον Νίκο τον Φιλιππίδη, την κόρη του τη Λευκοθέα και τον αδερφό τον Κώστα που παίζει λαούτο. Στις 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, θα πάμε όλοι μας, δάσκαλοι και μαθητές, στον Παρακάλαμο που έχει πανηγύρι. Είναι η δεύτερη μέρα του Αγίου Παντελεήμονα και οργανώνουν το πανηγύρι οι παρακαλαμιώτες, και μάλιστα τη δεύτερη μέρα με την συμμετοχή χορευτικών από διάφορες περιοχές. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το καταπληκτικό χωριό με τους πάρα πολλούς μουσικούς για να συμμετέχουμε και εμείς σε ένα γνήσιο, γονήσιο πανηγύρι. Όπως είπα, την Κυριακή 2 Αυγούστου θα είναι η παράσταση. Τις άλλες 3 μέρες τις επεξεργαζόμαστε και θα τις ανακοινώσουμε σύντομα.
1: Πολύ ωραία. Μουσικά κτίσματα λοιπόν, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Κτίσματα που δίνουν φως, που δίνουν τρόπο για το ξεχωριστό αυτό ιδίωμα της πολυφωνίας που απαντιέται πάρα πολύ εκεί. Να ακούσουμε ένα πολυφωνικό τραγούδισμα από το Ίνωρο.
2: Βέβαια.
1: Όμως, σύνολο με το οποίο έχετε συνεργαστεί.
2: Βεβαίως, το Ίνωρο υπάρχει στη γενικότερη συλλογή. Συμμετείχε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όταν κάναμε την πολύ ωραία παράσταση «Αλυσμονώ και χαίρομαι». Και επίσης μας τίμησε πέρσι και στα μουσικά κτίσματα.
1: Πολύ ωραία.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Επιστρέφουμε στην συνομιλία που έχουμε με τον αγαπητό Στέφανο Καραπέτσι, τον πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Υπηρωτικής Μουσικής. Ο λόγος για τα μουσικά κτίσματα του 2026. Πώς και προχωρήσατε σε αυτό το εγχείρημα, έτσι, τι σας ανάγκασε, ποια ανάγκη σας όθησε, κύριε Καραπέτσι?
2: Νομίζω ότι έχουμε πει η ανάγκη είναι προφανής, διότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, εξαιρετικά σημαντικές όπως η Κρήτη, ξεκίνησε πριν 40 χρόνια με πρωτοβουλία του Ιρλανδού Ross Daly το πρώτο μουσικό χωριό στην Ελλάδα, το οποίο γινόταν και γίνεται ακόμα σε ένα χωριό Χουδέτσι, και το οποίο έχει πλέον μια παγκόσμια ακτινοβολία, όπου πηγαίνουν εξαιρετικοί καθηγητές, δάσκαλοι, μουσικοί από όλο τον κόσμο και συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν πραγματικά διεθνούς κύρους δάσκαλους. Αυτή την πρωτοβουλία την ακολούθησαν στο Πήλιο, στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος, όπου ξεκίνησαν το μουσικό χωριό πριν από 20 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και το οποίο έχει θεσμοθετηθεί και αυτό και γίνεται ανελιπώς, με την συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών, διεθνώς επίσης από όλο τον κόσμο, και στα μαθήματα του οποίου, στις ενότητες του οποίου έχουν προστεθεί και άλλου είδους δραστηριότητες καλλιτεχνικές εκτός από τη μουσική. 5 χρόνια κλείνει το μουσικό χωριό στο Βόλακα στη Δράμα, το οποίο γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα ορεινό χωριό, το Βόλακα, στο οποίο επίσης συμμετέχουν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες. Υπάρχουν βέβαια και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες σε νησιά και τα λοιπά, δεν θα αναφερθώ αλλού, όμως στην Ήπειρο, αυτή την περιοχή με την τόσο πλούσια μουσική παράδοση, μουσικό χωριό δεν είχαμε. Οπότε η διαπίστωση αυτή ήταν που μας έκανε να πούμε θα το ξεκινήσουμε, και το ξεκινήσαμε πέρσι. Θέλω να αναφερθώ λίγο στην ιδιαιτερότητα της μουσικής της Ηπείρου. Βέβαια δεν είμαι ούτε μουσικολόγος ούτε μουσικός, αλλά είναι κάτι τα οποία είναι στοιχεία τα οποία έχω μάθει και από σένα Παναγιώτη και από άλλους εξαίρετους μελετητές, και οι οποίες κάνουν την μουσική παράδοση της Ηπείρου μοναδική. Δεν θα έλεγα καλύτερη ή χειρότερη από τις άλλες περιοχές, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα άλλες περιοχές όπως τη Μακεδονία ή την Κρήτη, τα νησιά μας κτλ. Αλλά έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες οι οποίες εκφράζονται, διαμεσοποιούνται μέσα από την παράδοση τη μουσική. Το πρώτο είναι ότι η μουσική στην Ήπειρο είναι ένα μείγμα, μια ένωση που επηρεάζεται από μουσικές διαφόρων περιοχών. Επηρεάστηκε πάρα πολύ φυσικά από την Οθωμανική κατοχή, επηρεάστηκε από τη Μικρά Ασία, τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, επηρεάστηκε από τα Βαλκάνια, από τα Νότια Βαλκάνια, από την Αλβανία σημαντικότατα, ιδίως τα πολυφωνικά, επηρεάστηκε από τη Βλαχία με τους Βλάχους, οι οποίοι σε πολλές περιοχές της Ηπείρου είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, επηρεάστηκε ακόμη και από τη Δύση, από την Ιταλία, ιδιαίτερα στα παράλια όπως είναι η Πρέβεζα. Όλες λοιπόν αυτές οι επιρροές δημιούργησαν κάτι το μοναδικό, γιατί ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει στοιχεία αυτών των πηγών των επιρροών, το αποτέλεσμα είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι κάτι το οποίο μόνο η Ήπειρος μπόρεσε να παράγει. Παράλληλα, οι περιοχές της Ηπείρου είχαν και αυτές μια ιδιομορφία. Αλλιώς ήταν οι ορεινές κτηνοτροφικές περιοχές, οι οποίες όπως το Μέτσοβο ή το Ζαγόρι κτλ. Υπήρχαν οι περιοχές των μεταναστών, περιοχές που αδειάζανε κυριολεκτικά από τους άντρες, οι οποίοι πηγαίνανε σε διάφορα σημεία για να ζήσουν, είτε αξιοποιώντας τις διάφορες ιδιότητές τους, είτε ως κτίστες, για παράδειγμα τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας. Υπήρχαν οι επιρροές από τα αστικά κέντρα, η Άρτα, η οποία ήταν απελευθερωμένη πολύ πιο πριν από την υπόλοιπη Ήπειρο, και υπήρχαν και παραθαλάσσιες περιοχές. Άρα είχαμε από τη μια μεριά επιρροές από διάφορες περιοχές έξω από την Ήπειρο και είχαμε και τις ιδιαιτερότητες των τα ιδιώματα τα οποία είναι μέσα στην Ήπειρο. Αυτό είναι κάτι πραγματικά πλούσιο και ιδιαίτερο και το οποίο προσπαθεί κανείς με κάθε τρόπο να το μεταδώσει σε όσους ενδιαφέρονται, σε νέα παιδιά και μουσικούς.
1: Μάλιστα. Θα σας πάω μουσικά στο Πογόνι και πάλι, αγαπητέ Στέφανε. Θα ακούσουμε διπλή γκάιτα από τον μοναδικό Πετράκη. Αλλά θα επανέλθω και θα σας βάλω σε δύσκολα. Θα αφήσουμε τους παρελθοντικούς χρόνους και θα έρθουμε λίγο στο σήμερα να δούμε τι γίνεται με αυτή την παράδοσή μας στα χωριά. Πεθαίνει, ζει, μπορεί να συνεχίσει.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Να επιστρέψουμε πριν πάμε στα δύσκολα, έτσι να προϋπαντήσουμε τα δύσκολα. Αγαπητέ Στέφανε, ήθελα να μου πεις πώς μαθαίνει χορό ο κόσμος σήμερα, πώς βιώνει τη μουσική και ποιος ο ρόλος του δική μου,
2: ναι,
1: και των μουσικών κτισμάτων.
2: Αυτοί που μαθαίνουν παραδοσιακή μουσική, mm-hmm, τη μαθαίνουν με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Από τις οικογένειες, τις κλήθρες, mm-hmm, από πατέρα, mm-hmm, παππού προς γιο, και υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμη μαθαίνουν έτσι εμπειρικά. Υπάρχουν τα οδεία, mm-hmm, υπάρχουν τα μουσικά σχολεία και πλέον σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει κανείς παραδοσιακή μουσική. Το χορό, πολλοί στην Ήπειρο το μαθαίνουν από μικρά παιδιά στα πανηγύρια. Βλέπει κανείς κοπέλες.
1: Βιωματικά δηλαδή.
2: Βιωματικά, τελείως. Εκεί πέρα. Δεν είναι μάθημα, mm-hmm, είναι μίμηση και μαθαίνουν το να χορεύουν. Υπάρχουν βέβαια οι χορευτικές ομάδες και οι σύλλογοι, οι οποίοι βρίθουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Ήπειρο. Και υπάρχουν και πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα να διδάξουν με πάρα πολύ καλούς χοροδιδάσκαλους τους παραδοσιακούς χορούς. Αυτοί οι τρόποι είναι συνήθως τρόποι που ένας δάσκαλος μαθαίνει σε ένα περισσότερα παιδιά, μαθητές, χορό ή μουσική. Τα μουσικά κτίσματα αυτό που κάνουν είναι να συνδυάζουν τη βιωματική εμπειρία των πανηγυριών, για παράδειγμα, mm-hmm, με δάσκαλους οι οποίοι είναι είτε καθηγητές πανεπιστημίου, είτε καθηγητές μουσικών σχολείων, είτε καθηγητές οδείων, σε ένα περιβάλλον που δεν είναι μόνο ένα όργανο που μαθαίνεται, αλλά μαθαίνονται όλοι οι συντελεστές, όλα τα σχήματα μαζί. Άρα αυτοί που μαθαίνουν λαούτο, λίγο παρακάτω ακούνε τα κλαρίνα που μαθαίνουν κλαρίνο και ούτε καθεξής, βρίσκονται ανάμεταξύ τους, κάνουν συνολάκια, και κάτι το οποίο ήμασταν πολύ χαρούμενοι πέρσι, το βράδυ αφού τελειώνουν και οι εκδηλώσεις και οι παραστάσεις, μαζεύονται όλοι στο καφενείο του χωριού οι μαθητές, βγάζουν τα όργανα και αρχίζουν και γλεντάνε.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτή η βιωματική εμπειρία της εμβάθυσης της πυρώτικης μουσικής παράδοσης και του χορού είναι νομίζω το ιδιαίτερο που προσθέτουν τα μουσικά κτίσματα.
1: Μάλιστα. Εγώ επαινώ την προσπάθεια και δημόσια, αγαπητέ Στέφανε Καραπέτση, που κάνετε, αλλά αρκεί ένας κούκος φέρνει την άνοιξη. Τα χωριά μας πλέον και όλη η περιφέρεια γενικώς στην Ελλάδα δεν έχει κόσμο. Νομοτελειακά η περιφέρεια τελειώνει. Νομοτελειακά φθήνει και ο φυσικός χώρος δημιουργίας ή εξέλιξης του δημοτικού τραγουδιού. Τι βλέπετε?
2: Παναγιώτη, ξέρεις ότι είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια τη συζήτηση στην αίθουσα Χατζή, στην οποία είχες τιμήσει και εσύ με την εισήγησή σου, με τίτλο «Η πυρώτικη μουσική, το μέλλον και το παρόν». Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος δεν έχει ολοκληρωμένες απαντήσεις. Πλην όμως αυτό που 2 πράγματα να διαπιστώσουμε. Από τη δική μας εμπειρία βρίσκουμε όλο και περισσότερους μουσικούς οι οποίοι νέους μουσικούς, mm-hmm, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν και να εκτελέσουν την παράδοση. Παράδειγμα αυτού είναι το γεγονός ότι 24 μουσικοί ηχογραφήσανε στα κτίσματα τον Μάρτιο τραγούδια τα οποία παίχτηκαν το Πάσχα σαν δώρο στην Πασχαλινή γιορτή, στις, mm-hmm, Πασχαλινές γιορτές. Αυτοί οι 24 μουσικοί ήταν όλοι νέοι και οι οποίοι πήγανε στο εκπληκτικό στούντιο που υπάρχει στα κτίσματα και ηχογραφήσανε αυτό. Πέρα όμως από τη δική μας πρωτοβουλία και την σχέση που έχουμε με αυτούς τους νέους μουσικούς, mm-hmm, είναι γεγονός ότι εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες νέοι και στην Ήπειρο αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα και πηγαίνουν και χορεύουν μαζικά με έναν τρόπο δικό τους, με έναν τρόπο επηρεασμένο και από τις άλλες εμπειρίες, mm-hmm, που έχουν στη διεθνοποιημένη εποχή μας. Αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα έλεγα με όλο το σεβασμό, εθνικοί ύμνοι, mm-hmm, όπως ήταν το γλέντι του Οικονομίδη πέρσι, όπου παντού σε όλη την Ελλάδα ξαφνικά όλοι τραγουδάγανε και χορεύανε με πολύ μεγάλο κέφι το γλέντι.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι μια τάση η οποία είναι πραγματική και η οποία κάπου θα οδηγήσει. Δεν μπορώ εγώ να πω πού και πώς. Το μόνο που εγώ μπορώ να κάνω, το δική μου δηλαδή, είναι να προσπαθήσει ποιοτικά να οδηγήσει και να συμβάλλει στο να μπορέσει να υπάρχει μια καινούρια δημιουργικότητα από αυτούς τους χιλιάδες καλλιτέχνες οι οποίοι αγαπάνε και είναι και εξαιρετικοί.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά η ποιότητα αυτή τη στιγμή των εκτελεστών είναι πάρα πάρα πολύ καλή.
1: Είναι ζητούμενο η δημιουργικότητα, μου λέτε δηλαδή.
2: Είναι, κάποτε έλεγα ότι το ΔΚΙΜ είναι για τα δύο δέλτα, τη διάδοση και τη διάσωση, προσθέτω και τη δημιουργικότητα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, να επανέλθουμε στα μουσικά κτίσματα του 2026. Θα έχετε κάποιο κάλεσμα στον κόσμο, ποιος μπορεί να συμμετέχει, πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος, φορέας ή φυσικό πρόσωπο?
2: Έχουμε στείλει σε πάνω από 100 συλλόγους μία πρόσκληση, στην οποία τους καλούμε να έρθουν πιο οργανωμένα, με περισσότερα μέλη. Βεβαίως υπάρχει ήδη φόρμα εγγραφής στα μουσικά κτίσματα, η οποία βρίσκεται στο ίντερνετ και η οποία μπορεί κανείς να δει σε αυτό το ιστότοπο musikaktismata.gr που ανέφερα. Στην πραγματικότητα μπορεί να έρθει όποιος θέλει, ειδικά όμως για την οργανοπαιξία πρέπει να ξέρει κάποιο όργανο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν κάνουμε δηλαδή για αρχάριους μαθήματα. Για το χορό και το τραγούδι είναι λίγο πιο ελαστικά, αλλά βέβαια υπάρχει και μια μικρή πώς το λένε, αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μαθητών. Άρα μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Στις εκδηλώσεις που κάνουμε το βράδυ είναι δωρεάν.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που καινοτομούμε φέτος στο πρόγραμμα, το οποίο όπως είπα εκπονούμε, δίνω ένα παράδειγμα στην οργανοπαιξία. Ο Γιώργος ο Κοτσίνης έχει δώσει αρκετή έμφαση στα παραδοτέα. Οι μαθητές που θα έρθουν θα πάρουν και παρτιτούρες και ηχητικά ή οπτικά αφηγήματα εξαιρετικά μεγάλης αξίας και σπανιότητας, το οποίο ο ίδιος συλλέγει, έχει χιλιάδες τέτοιου είδους παρτιτούρες κτλ. Και σκοπεύει να τις δώσει. Αυτό που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συμβολή του κυρίου Κοτσίνη είναι ότι βλέπει τα φετινά κτίσματα σαν ένα βήμα για τα του χρόνου, για του παράχρονου. Δηλαδή δεν τα μάθουμε όλα μέσα σε μια χρονιά.
1: Δεν μαθαίνονται όλα.
2: Δεν μαθαίνονται όλα. Έτσι. Αλλά θα είναι ένα σκαλί σε αυτό. Στο χορό θέλω να πω έτσι σύντομα ότι θα έχουμε για φέτος τη χαρά να έχουμε μία μέρα χοροτράγουδο, πώς δηλαδή οι χορευτές τραγουδάνε, πρέπει να τραγουδάνε, και θα κάνουμε τα καγγέλια που κάνουν σε διάφορες περιοχές. Πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί χορευτές...
1: Το καγγελάρι.
2: Ναι. Πολλοί χορευτές τραγουδάνε, αλλά δεν ξέρουν ακόμη και την αναπνοή τους κτλ. Οπότε θα κάνουμε ένα ειδικό μάθημα για το χοροτράγουδο, όπως επίσης με κάποιο τρόπο, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, θα δείξουμε τι σημαίνει αυτοσχεδιασμός. Κάτι το οποίο δεν γίνεται συνήθως σαν μάθημα, με την έννοια ότι οι περισσότεροι μαθαίνουν τα βήματα ή το ύφος του χορίου, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια να δοθεί έμφαση στον αυτοσχεδιασμό.
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν θα είναι αυτοσχεδιασμός μετά, αν του δώσετε τυπικό και καλούπι.
2: Όχι, θα είναι περισσότερο η έννοια του πώς ένας έμπειρος δάσκαλος τι μπορεί να πει, τι μπορεί να μεταδώσει σε αυτόν ο οποίος θέλει να μπει πρώτος και να χορέψει είτε στη σχολή του, είτε σε ένα πανηγύρι, οτιδήποτε.
1: Μάλιστα, δηλαδή να μεταδώσετε ή θα δώσετε νόρμες κατά κάποιο τρόπο.
2: Δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά το συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους χοροδιδάσκαλους να μπορέσουν να θίξουν αυτό το θέμα σαν ένα ιδιαίτερο θέμα στην
1: χώρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
2: Είμαι σίγουρος.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σωστά το ανοίγετε, και θα πρέπει και οι χοροδιδάσκαλοι να φύγουν από τις στεγανές αντιλήψεις. Αυτό ο σχεδιασμός είναι μια πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερη και σοβαρή έννοια. Για τη δημιουργία, επειδή μου μιλήσατε για δημιουργικότητα.
2: Ακριβώς. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι μέσα στην πρακτική του χορού και καλό είναι να θυχτεί, όπως είπες, να ανοιχτεί. Όπως είπαμε, δεν θα κλείσουμε την πόρτα φέτος. Αντίθετα, χτίζουμε σιγά σιγά με τα κτίσματα αυτά.
1: Πολύ.
2: Άλλες δύο οργανωτικές καινοτομίες. Μία είναι ότι έχουμε κάνει αίτηση και ήδη έχουμε πάρει φόρμες για εθελοντές, οι οποίοι θα καλύψουν κάποιες οργανωτικές ανάγκες και διερμηνία για τους ξένους, και μάλιστα τους εθελοντές, όπως έχουμε γράψει, θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν τα δίδακτρα.
1: Πολύ ωραία.
2: Και το δεύτερο, όπως κάναμε και πέρσι, ζητάμε σε χορηγούς ιδιώτες ή συλλόγους να καλύψουν τα δίδακτρα νέων παιδιών, πέρα από τις χορηγίες που ζητάμε από εταιρείες. Δηλαδή κάποιος να πει ότι θα δώσω μια χορηγία για κάποιον να έρθει να μάθει το χορό για μια εβδομάδα. Πολύ. Το οποίο σαν, σαν δώρο δηλαδή, και το οποίο πέρσι λειτουργήσε αρκετά καλά.
1: Μάλιστα. Θα σε αποχαιρετήσω ευχαριστώντας με ένα μουσικό κομμάτι από την Κόνιτσα, πάλι ηχογράφηση του Δικήμ, και να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή δύναμη σε όσους σε βοηθάνε, καλή δύναμη σε όλο αυτό το στερέωμα που θα στήσει για μια ακόμη φορά τα μουσικά κτίσματα.
2: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη, εσένα και την ΕΡΤ γενικότερα όπως είπα, και ελπίζω να, οι ακροατές να δουν με ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν με τον άλφα και τον τρόπο στα μουσικά κτίσματα.

Ιωάννινα. Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπολού. Στα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι θα επεκταθεί και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο, και στην έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα χωρίς αίτηση, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι προσφέρουν μια έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις έστειλε μήνυμα στήριξης προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους, τονίζοντας ότι κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή, υποστηρίζοντας πως εφαρμόζει μια πολιτική που ευνοεί λίγους και διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Στο πεδίο της οικονομίας, ο κύριος Τσουκαλάς έκανε λόγο για ένα παράδοξο μοντέλο ανάπτυξης χωρίς κοινωνική ευημερία, όπου τον κατηγορεί ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών συνεχίζει να υποχωρεί εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της αναντιστοιχίας μεταξύ εισοδημάτων και κόστου ζωής, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αύξηση του κόστου στέγασης καθώς και στις υψηλές τιμές ενέργειας, καυσίμων και βασικών αγαθών. Για μέτρα φιλοδόρημα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διευρύνεται το μέτωπο των συγκρούσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ και ύψωσε εκεί την Ισραηλινή σημαία. Παράλληλα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν ασπεσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας φέρεται να έστειλε πίσω στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης, ενώ το Άξιος μεταδίδει ότι ο Τραμπ θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Δεν θα αποδεχθούμε συμφωνία η οποία δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του έθνους μας», δήλωσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μουχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις υπόπτων προχώρησε η αστυνομία στη Γαλλία μετά τα βία επίσης του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μουχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ. Σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις

0: κυκλώματα με δομημένη ιεραρχία και πολυετή δράση βρίσκονταν πίσω από τη γιγαντιαία απάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση θερισμός του ελληνικού FBI αποκάλυψε 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1000 κατηγορούμενους, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Τραγικό θάνατο βρήκε μία 90χρονη γυναίκα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πτολεμαΐδα από τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Η 90χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους πυροσβέστες, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου δυστυχώς κατέληξε λόγω των αναθυμιάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός, άνεμη δυτική ως 4 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη επίσης τους 30. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας ο Νότης Ανανιάδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων. Στους 88,2 Ιωαννίνων. Στους 100,3 Γιάρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο erteco.gr. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
2: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 31 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις πριν αλλά και μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League. Τραυματίες και εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Αυστηρότερους όρους για το σχέδιο κυχηρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη δεν θα ανοιχτεί καμία συμφωνία αν δεν είναι υπέρ των συμφερόντων της χώρας, διαμηνύει ο Γαλιμπάφ. Νέες λινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο με νεκρούς και τραυματίες. Η επιδότηση στον ντίζελ θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί και η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, επισήμανε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή αναρτησή του. Αναφέρθηκε ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στις μεταρρυθμίσεις αλλά και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μαζική έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος γεμίζουν οι παραλίες σε Ελιόλου στο σκηνικό, η πρόγνωση του καιρού για το τριήμερο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπόλοιποι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του. Ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ενώ θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά ακόμα στην ενεργειακή ενίσχυση της Ελλάδας, του Ταμείου Ανάκαμψης, τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και στους υποψηφιούς των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη που έχει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πως ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ανασκόπησή του με ένα μήνυμα προς τους υποψήφιους και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό μεν, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός ανθρώπου. Και όπως σημείωσε, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τις δυνατότητες ή την πορεία ενός νέου ανθρώπου, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η ζωή ανοίγει περισσότερους δρόμους από όσους συχνά είναι ορατοί σε αυτή την ηλικία. Ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Αναφέρθηκε και στην δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη υποψηφίων και οικογενειών μέσω του Πανελλαδικού Δικτύου Ψυχολόγων, του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξη. Μια σημαντική βοήθεια την οποία έχουν αξιοποιήσει πολλοί νέοι και οικογένειές τους. Όπως είπες και εσύ, αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο αλλά και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες όπως ανέφερε παρατείνονται λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών, υπενθύμησε τα κυβερνητικά έργα μέτρα με την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμένει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τον Μάρτιο. Επανέλαβε παράλληλα πως στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να είναι απαραίτητη αίτηση και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών με σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες να ωφελούνται από αυτό. Ο ίδιος αναγνώρισε πως τα μέτρα αυτά δεν επιλύουν συνολικά το πρόβλημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας

0: πως η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές, χωρίς όπως διευκρίνησε να προδικάζεται κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς το παρόν. Στην αναφορά του Πρωθυπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε πως η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του, επισημαίνοντας πως μέσα στην εβδομάδα υποβλήθηκε διπλό αίτημα εκταμείευσης συνολικού ύψους 1,63 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 7ο για το σκέλος των δανείων και το 8ο για τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα. Έργα για τα οποία, όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το 86-15 των μεταρρυθμιστικών οροσύμων, τα οποία αφορούν την ψηφιοποίηση του κράτους, της οικονομίας, αλλά και την ενεργειακή μετάβαση, τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το κλιματολόγιο ως μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας πως η ανάπτυξη των στοιχείων κλιματογράφησης καλύπτει πλέον το 99% της επικράτειας και, όπως είπε, οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα τα στοιχεία της περιουσίας τους μέσω του ψηφιακού χάρτη του κλιματολογίου, να τα ελέγξουν αλλά και να ζητήσουν διορθώσεις όπου αυτές είναι απαραίτητες. Στόχος μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι στο τέλος της χρονιάς να κλείσει οριστικά αυτή η εκκρεμότητα 200 ετών και θα τα καταφέρουμε. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη συνέχεια αλλά και στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, ανακοινώνοντας την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 27-30, προκειμένου να συνεχιστούν οι δωρεάν πολιτικές εξετάσεις σε σειρά νοσημάτων παραγόντων κινδύνου. Θα πρέπει να πούμε πως επισήμαντα στοιχεία παρουσίασε περισσότεροι από 315.000 πολίτες εντόπισαν εγκαίρως κάποια έβρωμα μέσω των προγραμμάτων πρόληψης και έλαβαν την αναγκαία ιατρική φροντίδα, ενώ για τα εργασιακά ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την αγορά εργασίας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για ίδια εργασία ανεξαρτήτως φύλου μέσω της ενσωμάτωσης της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Παράλληλα, σημείωσε πως στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί 65 προτάσεις κοινωνικών εταίρων και ξεχώρισε τη ρύθμιση για την ένταξη νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ όσον αφορά τον πολιτισμό, χαρακτήρισε ιδιαίτερη σημαντική την αναγνώριση του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, υπογραμμίζοντας πως αυτό το έργο συνοδεύεται με κόστος 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου απέναντι σε επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Τέλος, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε κλείνοντας τα στοιχεία για την έκθεση του E-Kouros για το 25, σύμφωνα με το οποίο ένα στους 4 πολίτες ασχολείται άμεσα ή έμεσα με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Οι αθλητές και οι αθλήτες αυξήθηκαν κατά 4,5% μέσα σε ένα χρόνο και τόνισε πως ένα τέτοιο πρόγραμμα δίνει σε αθλητές, γονείς και φιλάθλους ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για σωματείες, διοργανώσεις αλλά και αθλητικές δραστηριότητες.
1: Λοιπόν, Άλβα Γιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όμως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στην Λίνα Μπεθάνη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις αυτές. Ξεκινώντας, Λίνα μου, καλό μεσημέρι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει την κριτική του το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο του κόμματος να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για διευρυμένες ανισότητες και πολιτικές για λίγους. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή, τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις και όποτε δυσκολεύεται, σύρεται από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός δεν λαμβάνει κανένα πραγματικό μέτρο, μην τυχόν δυσαρεστήσει τα παντοδύναμα καρτέλ, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φοράει το προσωπείο της φροντίδας. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει το δημογραφικό, όταν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι με 150 ευρώ φιλοδόρημα θα λύσει το πρόβλημα, δεν είναι απλώς ανίκανος αλλά και άκρος επικίνδυνος, ενώ η Νίκη σχολιάζει, η Ελλάδα των αναρτήσεων Μητσοτάκη απέχει έτη φωτός από την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Ναι, Λίνα.
2: Είχαμε λοιπόν όλες αυτές τις αντιδράσεις μέχρι και τη Νίκη, οι αντιδράσεις στην ανάρτηση, τη σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχει το ρεπορτάζ περισσότερα στοιχεία. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο, ο Υπουργός συνέντευξη τύπου για να δώσει έναν τελικό απολογισμό της κατάστασης χθες το βράδυ.

0: στο Παρίσι αναφορικά με την νίκη της ΠΑΗ στη Champions League. Γύρω στους 700, πάνω από 700 σε προσαγωγές σε όλη τη Γαλλία, 458 συλλήψεις, από τις οποίες 230 ήταν, 227 έγιναν στο Παρίσι συλλήψεις αυτή τη φορά, και κυρίως οι τραυματίες είναι 57 αστυνομικοί που τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Γενικός απολογισμός είναι ότι ήταν υπό έλεγχο, αλλά δεν πάβει να θεωρεί αυτό που συνέβη χτες το βράδυ σε σοβαρά επεισόδια μέσα στο Παρίσι. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, σήμερα συνεχίζονται οι εορτασμοί με την αύξηση της ομάδας εδώ στο Παρίσι, mm-hmm. και θα συνεχιστεί με μια παρέλαση προς το πύργο του Άιφελ αμέσως μετά το υποδεχτεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο, και στο τέλος θα καταλήξουν η ομάδα με τους τεχνικούς στο στάδιό τους, στο Parc des Princes, όπου θα εορτάσουν μαζί με τους οπαδούς όλοι μαζί. Γι' αυτό θα υπάρχει η παρουσία 6.000 αστυνομικών, λιγότεροι από χτες, γιατί είναι πιο στατική αυτή η εορτασμή. Και επίσης θα έχει μια παρουσία κυρίως γύρω από το πεδίο του Άρεως. Αναμένονται 100.000 οπαδοί, θαυμαστές της ομάδας τουλάχιστον, για να γιορτάσουν όπως έκαναν και πέρσι ακριβώς, κατά τον ίδιο τρόπο. Και φυσικά οι εορτασμοί είναι αυτοί που έχουν μεγάλη σημασία, ότι υπάρχει μια μεγάλη χαρά εδώ στο Παρίσι, γιατί είναι η τοπική ομάδα και όλοι έχουν δώσει τα συγχαρητήριά τους. Πάνω απ' όλα ο Γάλλος πρόεδρος που είπε ότι κάνουμε η Παρί κάνει να ονειρεύεται η Ευρώπη και αφήνει την Γαλλία περήφανη.
1: Απλά αυτό που θέλει κανείς σκέφτεται είναι αν μια τέτοια γιορτή οδηγεί σε τόσο σοβαρό επεισόδιο, ίσως μια ήττα τι θα μπορούσε να προκαλέσει, και είναι και κρίμα γιατί επισκιάζει και την νίκη, έτσι δεν είναι, σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, δεν θέλω φυσικά, αυτά τα επεισόδια πάντοτε είναι σοβαρά γιατί μπορούν να προκαλέσουν πολλές, αλλά άμα τα συγκρίνουμε με τα περσινά, μάλλον η αστυνομία είχε τον έλεγχο καλύτερα από πέρσι, να το πούμε έτσι πιο απλά, και σίγουρα μια ήττα ήταν το ίδιο αναμενόμενο για τις αστυνομικές αρχές, δηλαδή είτε υπήρχε νίκη, ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα επεισόδια. Κυρίως αφορά πάρα πολύ νεαρά άτομα, τα οποία κατεβαίνουν από τα προάστια προς το κέντρο του Παρισιού. Εκεί έγιναν τα επεισόδια, στο κέντρο κυρίως του Παρισιού. Όταν προσπάθησαν λίγο να μπλοκάρουν και τον περιφερειακό, αμέσως αντέδρασαν και τους εκένωσαν. Αλλά κυρίως έπαιξαν αυτοί οι νεαροί τη γάτα με το ποντίκι, ουσιαστικά με τους αστυνομικούς. Και το καινούριο γεγονός που πρέπει να ίσως να μας κάνει λίγο να ανησυχήσουμε είναι ότι το νέο, να το πούμε συσταγωγικά, όπλο των νεαρών δεν είναι πλέον τα παλιά που γνωρίζαμε, αλλά οι πέτρες, ας πούμε, ή τα σκουπίδια, οι σκουπίδια τεχνικές, είναι κυρίως οι όλμοι πυροτεχνημάτων, οι οποίοι όλμοι είναι επικίνδυνοι γιατί
1: ακόμα πιο σοβαρό,
0: είναι
1: βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μας να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε να δούμε μόνο εορταστικό κλίμα χωρίς αυτά. Καλή συνέχεια. Τώρα, να μείνουμε στον διεθνή χώρο, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αλλαγές στις τελευταίες στιγμές στο μνημόνιο με το Ιράν εξετάζει ο πρόεδρος Τραμπ με αναμονή της τελικής του απόφασης σχετικά με παράταση της εκεχηρίας, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και παράλληλα, βλέπω ότι αναρτούνται συνέχεια νέα στοιχεία ότι και το Ιράν δείχνει να επιμένει στις κόκκινες του γραμμές.
2: Ακριβώς, Ευρυδίκη. Είναι σίγουρο ότι προς το παρόν έχουμε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Οι New York Times γράφουν ότι οι αλλαγές του Τραμπ αυστηροποιούν τις όρες για τη συμφωνία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει πολλά σημεία της συμφωνίας, σχετικά κυρίως με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Πάντως, πριν από λίγο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, είπε ότι δεν θα αποδεχτεί συμφωνία η οποία δεν θα διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας του, ενώ τόνισε ότι θα τερματιστεί με διαπραγματεύσεις ή στρατιωτική δράση. Στο μεταξύ, Ευρυδίκη, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που επιχείρησε παραβίαση του αποκλεισμού του Ιράν, καθώς αυτό δεν συμμορφώθηκε απέναντι στις 20 προειδοποιητικές βολές και παραπάνω παραβίασε τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση. Και ενώ το Ιράν απορρίπτει διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συναγερμό για εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά ύδατα του Ορμούζ. Φέρεται ότι είναι ιρανικής κατασκευής, τύπου Μαχάν 3 και βάρος 300 κιλών. Στην Τεχεράνη τώρα, το Ιρανικό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει το νομοσχέδιο διαχείρισης του στενού του Ορμούζ, καθώς συνεχίζει το Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Την ίδια ώρα, νέες λεπτομέρειες για το υποδιαπραγμάτευση προσχέδιο μνημονίου συναντήληψης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Σύμφωνα πάντα με το Ιρανικό Δίκτυο, το οποίο επικαλείται ανεπίσημο αντίγραφο του προσχεδίου, η Ουάσιγκτον φέρεται να δεσμεύεται να παράσχει στην Τεχεράνη πλήρη πρόσβαση στα συγκεκριμένα κεφάλαια, επιτρέποντας τη μεταφορά τους είτε σε ιρανικές τράπεζες είτε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που θα επιλέξει η ιρανική ηγεσία χωρίς περιορισμούς. Να πάμε και να κλείσουμε με το θέμα του Νοτίου Λιβάνου, όπου
1: εκεί είχαμε νεκρούς και είχαμε και την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ, πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία.
2: Είναι
1: έτσι
2: η μεγαλύτερη διείσδυση που έχει κάνει ποτέ ο Ισραηλινός στρατός τα τελευταία 26 χρόνια. Έχει μπει πάρα πολύ βαθιά στον Λίβανο και γι' αυτό το λόγο η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την κατάληψη αυτή από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φλουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε ότι ο στρατός κατέλαβε το φρούριο, ενώ οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένος οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη, όχι Λιτάνη, του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα.
1: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ήταν στο νοτιότερο κομμάτι της χώρας, εκεί που υπήρχε η συμφωνία για να γίνονται όλα γύρω
2: για να
1: από...
2: είναι η γραμμή της buffer zones, ακριβώς. Zones.
1: Και τώρα αυτό που διαπιστώνεται είναι ο ποταμός Ζαχράνη που λέμε, που έγινε και η κατάληψη του κάστρου,
2: ακόμα
1: είναι πολύ
2: μέσα.
1: Ακόμα βορειότερα στο Λίβανο.
2: Και να κλείσω λέγοντας για αυτό το θέμα, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι η κατάληψη του κάστρου συνιστά μια σημαντική εξέλιξη στις συνεχιζόμενες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο.
1: Απλά ήθελα να προσθέσω κάτι για τα κεφάλαια που έλεγες πριν, την αποδέσμευση των κεφαλαίων. Έλεγες ότι κάνουν λόγο για 12 δις δολάρια.
2: Άλλες πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες λέγανε ότι μπορεί να φτάσουν και τα μέχρι 30 δισεκατομμύρια.
1: Τα παγωμένα ιρανικά, ενώ το σύνολο των δεσμευμένων κεφαλαίων παγκοσμίως είναι από 100 σε 120 δις δολάρια. Για να δώσουμε έτσι μια εικόνα.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένα αίτημα αυτό του Ιράν. Δεν φαίνεται από τα αιτήματα τα οποία είναι δύσκολο να γιατί είναι οικονομικό. Άλλα είναι τα δύσκολα αιτήματα, το πυρηνικό.
1: Το Ορμούς και τα πυρηνικά.
2: Το Ορμούς, τα πυρηνικά και τα πυραυλικά βεβαίως του Ιράν. Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω.
2: Εγώ.
1: Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων στα δηληστήρια, γεγονός που φέρνει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά μετά το τριήμερο, ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατήριων. Ήδη σε κάποια πρατήρια για μόλι διπολείται κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
3: Απότομο φρένο στις τιμές των καυσίμων φέρνει η βουτιά του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 91,1 δολάρια το βαρέλι από 103,5 δολάρια στις 22 Μαΐου, πιέζοντας προς τα κάτω τις τιμές των διηλιστηρίων, όπου τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται 10 λεπτά το λίτρο φθηνότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Διανύουμε την καλύτερη περίοδο από το θέμα τιμών. Και αυτό θα φανεί στα πρατήρια υγρών καυσίμων όλης της χώρας το αμέσως επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα. Ήδη στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται η πτώση αυτή.
3: Στα διηλιστήρια οι τιμές καταγράφουν ελεύθερη πτώση, με την αμόλυβδη να κοστίζει 1,48 ευρώ το λίτρο από 1,58 στις αρχές της εβδομάδας και το πετρελαίο κίνησης 1,17 από 1,27 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με εξαίρεση τον ντίζελ που θα αυξηθεί κατά 5 λεπτά λόγω της μείωσης της επιδότησης από τα 20 στα 15 λεπτά το λίτρο. Στις Αγγλίες οι μειώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως η χώρα εξακολουθεί να κινείται με δύο ταχύτητες. Άλλες τιμές στις μεγάλες πόλεις και άλλες στα νησιά, όπου ο ανεφοδιασμός γίνεται σε πιο αραιά διαστήματα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη διατίθεται κοντά στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,70 ευρώ το λίτρο.
5: Κάθε μέρα γίνεται χαμός. Φυγαίνουμε το σπίτι, βλέπουμε άλλη τιμή. Τι να κάνουμε όμως, προσαρμοζόμαστε κι εμείς.
3: Στα νησιά όμως οι τιμές κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,29 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 1,98 ευρώ και ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,21 και 1,90 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα.
6: Με ανυπομονησία περιμένουν οι κάτοικοι των Κυκλάδων να δουν κάποια μείωση στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα, ειδικά στην νησιωτική χώρα, είχαν εκτοξευθεί.
7: Είναι πανάκριβε, η έμεση φόρη είναι υπερβολική.
8: Η τιμή για την απλή αμόλυβδη σήμερα στη Λέσβο κυμαίνεται από 2,079 έως 2,18.
3: Εντατική είναι η έλεγχη της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτής στα πρατήρια υγρών καυσίμων για την τήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο των ελεκτών βρίσκονται και τα νησιά εν ώψη και της άναψης της τουριστικής σεζόν.
1: Ραγδαίες αναμένεται να είναι η εξελίξη από την Τρίτη στο χώρο της αριστεράς με ανεξαρτοποίησεις βουλευτών και συνεδριάς οργάνων που θα κρίνουν το μέλλον του κόμματος αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Με καταλήτη βέβαια την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Γιάννη Φασουλά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Τα πάνω κάτω αναμένεται αυτή την εβδομάδα. Αρχίζει να μένει από την Τρίτη στον χώρο της αριστεράς και ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα αριστερά που κινούνται στη σκιά της Ελλάς. Σε ό,τι αφορά την νέα αριστερά, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε 5-2 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της πατησίων, με κύκλους να ασκούν δρυμία κριτική στους βουλευτές που ετοιμάζονται να φύγουν, κατηγορώντας τους ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει τα όργανα του κόμματος τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτή την απόφαση. Λένε από την Πατησίων, μας προκαλεί εντύπωση πώς αποφάσισε να φύγουν από τη Νέα Αριστερά τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικού Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν. Η απόφαση του σημειώνει δεν έρθει ως αποτέλεσμα επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της Ελλάς. Οι ίδιοι κύκλοι της Πατησίων τονίζουν ότι όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν τη Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την κοινοβουλευτική της ομάδα, θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Λίγα χιλιόμετρα τώρα πιο πέρα, στην Κουμουνδούρου, μέσα στην εβδομάδα αναμένονται ισχυρές δονήσεις και αποφάσεις που θα κρίνουν την ύπαρξη του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο θα έχουμε πράγματι μια κρίσιμη κεντρική επιτροπή. Οι πληροφορίες μας Ευρυδίκη λένε ότι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος, κυρίως όμως οι βουλευτές, θα σταθμίσουν τις στάσεις τους ως προς το χρόνο των αποφάσεών τους από το περιεχόμενο της εισήγησης που θα υπάρξει από την πλευρά του Προέδρου και βέβαια από το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Από την Ελλάς τώρα ως προς το θέμα των συνεργασιών.
1: Πριν πάμε στην Ελλάς, απλά εδώ, όσον αφορά στην Κεντρική Επιτροπή, έχουμε και την εμφάνιση Πολάκη, ίσως.
9: Όχι, ίσως ο κ. Πολάκης δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή, ανεξάρτητα των τοποθετήσεων που
1: έχουν
9: γίνει
1: από την πλευρά. Γιατί έχει πει ότι θα παραβρεθεί.
9: Επειδή διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, υπάρχει μια πρόβλεψη ότι δεν μπορεί να, γιατί ήταν εξοφίτσιο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι όμως εκλεγμένος ο κύριος Πολάκης, λοιπόν, και έχει δικαίωμα και βάσει καταστατικού, δεν κάνω λάθος, λοιπόν, να συμμετάσχει, να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις οργάνων. Μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά να πάρει μέρος στις συνεδριάσεις οργάνων. Δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο θέμα ως προς τη συμμετοχή του κυρίου Πολάκη στη μία ή στην άλλη συνεδρίαση. Αυτό νομίζω τώρα δεν είναι θέμα και κάνει προς συζήτηση. Γιατί θα πάει ο κύριος Πολάκης και εντάξει. Λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι το αν θα πάει ή δεν θα πάει, που θα πάει ο κύριος Πολάκης. Το ζητούμενο είναι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
1: Λέμε γενικότερα ένα κλίμα. Για το κλίμα μιλάμε.
9: Μιλάμε για το αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόταση η οποία θα κατέβει από την πλευρά της πλειοψηφίας σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το θέμα των συμμαχιών, σε ό,τι αφορά τις τάσεις τους γενικότερα απέναντι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί είναι που θα κρίνουν εάν από την 7η του Ιούνιου ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι όπως το ξέραμε ή θα έχει ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο. Και μια και έλεγα για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να σου πω ότι ως προς το θέμα των συνεργασιών, όταν ρωτούνται τα στελέχη της Αμαλίας σημειών, δεν μιλάμε για αριθμητική πρόσθεση, το κάλεσμα είναι ανοιχτό, αλλά όπως έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχουν κλεισμένες θέσεις, δεν υπάρχουν ρεζερβέ.
1: Ανακατατάξει λοιπόν πολλές μετά τον καταλήτη που λέγεται Ελληνική Αριστερή, η συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα.
9: Ακριβώς. Και οι ανακατατάξεις και οι αναδιατάξεις νομίζω ότι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, καθώς όπως βλέπω μέσα από το ρεπορτάζ, ο Ιούνιος θα είναι και ο μήνας εκείνος ο οποίος θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στον χώρο της αριστεράς και γενικότερα της κεντροαριστεράς. Έχουμε λοιπόν σχηματοποίηση πραγμάτων μέσα από τις εξελίξεις.
1: Ξεκαθαρίσματα. Και ξεκαθαρίσματα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Δελής από το ΚΚΕ.
10: Είναι ένα κόμμα το οποίο θέλει να δικαιώσει ο κύριος Τσίπρας στην πραγματικότητα τον εαυτό του, να επανέλθει με αυτόν τον τρόπο στην πολιτική σκηνή, αλλά δεν προέρχεται ούτε ο ίδιος από παρθενογέννηση, ούτε κανένας μας δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Θα κριθεί και για την αξιοπιστία του, την παρελθοντική αξιοπιστία του σε σχέση με τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα του, αλλά και για την πορεία του τώρα, το πόσο αξιόπιστος είναι απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους είχε κυβερνήσει μαζί και τους οποίους απαξιώνει τώρα και δεν τους παίρνει, παρόλο που αυτοί κάνουν τα πάντα για να μπουν στο νέο εγχείρημά του, τους απαξιώνει. Αυτό είναι, αν θέλετε, λίγο περίεργο και αναντίστοιχο με τη λογική να λες ότι κυβέρνησα με καλό τρόπο, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα μαζί. Ο κόσμος στην κάλπη θα προσέλθει με βάση την τσέπη του, με βάση την καθημερινότητά του, με βάση το σούπερ μάρκετ, τα ενίκια και ποιο κόμμα του δίνει την προοπτική ρεαλιστικά να ζήσει καλύτερα την επόμενη μέρα και μέσα στην επόμενη τετραετία. Αυτό θα κρίνει την κάλπη και εκεί νομίζω ότι η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ είναι συντριπτική απέναντι σε όλα τα κόμματα αγιοταχή, τα οποία δεν έχουν και πραγματικά μια ομάδα ανθρώπων να παρουσιάσουν. Με ποιους θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, με τους 3-4 που παρουσιάζει τώρα ως προμετωπίδα ή με τους άλλους που τους έχει κρυμμένους πίσω από την πόρτα, που στην πραγματικότητα είναι ένα από μήνας ΣΥΡΙΖΑ. Ή επίσης, πώς θα πείσει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα κάνει μια καλύτερη τρίτη τετραετία τη στιγμή που έχει ρίξει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων στα τάρταρα.
11: Καπηλεύεται την ιστορία, κύριε Πολάτε, και η εθνική αντίσταση δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας για κανέναν. Πολύ περισσότερο για ανθρώπους, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει στο επιτελείο του ανθρώπους, όπως τον κύριο Μαραντζίδη, ο οποίος είναι γνωστός αναθεωρητής της ιστορίας και ημνητής, απολογητής των ταγμάτων ασφαλείας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με τον Ελλάς. Υπάρχει μια διαρκώς διευρυνόμενη δυσαρέσκεια του λαού από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και επιχειρούνται διάφοροι εγκλωβισμοί, καλλιεργούνται αυταπάτες. Μια δυσαρέσκεια η οποία φουντώνει δίκαια, κατά τη γνώμη μας, από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και προσπαθεί λοιπόν να εγκλωβιστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα σε αυτό το σύστημα, αναπαράγοντας τα ίδια κλισέ και τις ίδιες αυταπάτες, να βγάλει λάδι το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εχθρικό αστικό κράτος, αυτό που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι θα το αναμορφώσουν και θα το κάνουν τάχα πιο δίκαιο. Ποτέ δεν έγινε αυτό και δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει. Και με την έννοια αυτή, οι προσπάθειες αυτές, είτε αφορούν το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι και τόσο νέο βέβαια, είτε αφορούν κόμματα που εμφανίζονται όπως της κυρίας Καρισιανού, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην προοπτική του ελληνικού λαού. Η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται μονάχα στον ίδιο το λαό, ο οποίος πρέπει να παραμερίσει και παραμερίζει, θα ρούμε, όλο και περισσότερο σωτήρες και μεσίες, διευρύνει τους αγώνες του, συμμετέχει ο ίδιος στην εξέλιξη της καθημερινότητάς του, διεκδικεί, αγωνίζεται και βεβαίως εκεί συναντιέται και με τις δυνάμεις του ΚΚΕ που μπαίνουν μπροστά.
1: Το θέμα της ανακύκλωσης εστιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο νέο του βίντεο στα social media που, όπως υποστηρίζει, κατέληξε business για λίγους.
12: Ξέρετε γιατί η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ανακύκλωση? Γιατί στη χώρα μας και η ανακύκλωση κατέληξε business για λίγους. Τα γνωστά σπιτάκια ανακύκλωσης κόστησαν σαν δίλες. Σήμερα και αυτή η υπόθεση ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το ΠΑΣΟΚ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια μπίζνα για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς.
1: προφυλακιστέως κρίθηκε ο ένας από τους δύο λογιστές που κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης από την Κρήτη που λάμπανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΗ. Οι υπόλοιποι 9 φέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολάου που έχει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνια διαδικασία δίσκληψη των απολογιών, η οποία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Εισαγγελέα, οδηγείται στην φυλακή ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους λογιστές που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Χθες απολογήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή 10 εμπλεκόμενοι. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αντιδήμαρχος περιοχής στο νομό Ρεθύμνης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος κέντρου υποδοχής και σύμφωνα με το κατηγορητήριο προέβαινε σε παράνομες πράξεις. Αρνήθηκε ότι προέβαινε σε αυτές τις πράξεις ενώπιον του Ανακριτή. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες συνολικά ήταν 22. Απολογήθηκαν κατά ομάδες από την Παρασκευή το πρωί και ολοκληρώθηκαν οι απολογίες στα ξημερώματα της Κυριακής. Όλοι πλην του ενός λογιστή οι κατηγορούμενοι θέθηκαν ελεύθεροι και κατά περίπτωση εξοδοβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα που λιμένονταν επί χρόνια της αγροτικής επιδοτής στο ΠΚΠΕ κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Θερισμός. Το λεγόμενο ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει 5 εγκληματικές οργανώσεις και περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους με τη συνολική αξία να ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τη Σοφία Ορφάνου.
14: Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI ξεδιπλώνει μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά εγκληματικών οργανώσεων με επιδοτήσεις του ΟΠΚΠΕ που δρούσαν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι 5 εγκληματικές οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν από το ελληνικό FBI φέρονται να δρούσαν από το 2018. Μέχρι σήμερα οι αρχές έχουν εντοπίσει 1.151 εμπλεκόμενους, στους οποίους έχουν αποδοθεί κατηγορίες, προχώρησαν σε 90 συλλήψεις, αποφασίστηκαν 17 προφυλακίσεις, 40 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η συνολική ζημία ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ.
15: Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες μικρές υποθέσεις. Βλέπουμε οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολυετή δράση. Είναι μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΚΠΕ που γενικά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
14: Οι απατεώνες ακολουθούσαν ένα κοινό σχέδιο δράσης. Εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις που ανήκαν είτε σε ανυποψία στους πολίτες, ιθανόντες ή ακόμη και στο δημόσιο. Προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας, ετούνταν τις επιδοτήσεις και λάμβαναν παράνομα τα χρήματα.
16: Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα ακίνητα δηλώνονταν προσωρινά στην περιουσιακή κατάσταση συνεργών ή συγγενών τους. Δήλωναν μεγαλύτερα κοπάδια από τα πραγματικά, διεκδικώντας αυξημένες επιδοτήσεις. Έβαζαν στο κύκλωμα στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων για να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία ή να διευκολύνουν καταχώρηση αιτήσεων. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είχαν δημιουργήσει εταιρείες που διακινούσαν εικονικά τιμολόγια και πλαστές πιστοποιήσεις σπόρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως δικαιολογητικά για την ίσπραξη των ενισχύσεων.
14: Με τα στοιχεία αυτά υποβάλλονταν αιτήσεις για κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ τα ίχνη της απάτης επιχειρούνταν να σβηστούν με τη διαγραφή των σχετικών εγγραφών.
17: Κάθε έρευνα απαιτεί πολύ χρόνο, συγκέντρωση στοιχείων, ενδελεχή αξιολόγηση και αντιπαραβολή τους. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, όμως είναι πάντα σημαντικό να βλέπεις μια προσπάθεια να αποφέρει καρπούς.
14: Οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες ελέγχους σε όλη τη χώρα, με τις έρευνες να συνεχίζονται υπό την εποπτεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με στόχο να μπει τέλος στη συστηματική καταχρηστική εκμετάλλευση των αγροτικών επιδοτήσεων.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων για τη ρύθμιση οφειλών τόσο προς τις τράπεζες όσο και την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Θανό Τσίρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Θα είναι ένα από τα μεγάλα κεφάλαια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Mm-hmm. Είναι το ίδιο το οποίο θα περιλαμβάνει και τα μέτρα στήριξης που περιμένει η αγορά να αρχίσουν να ενεργοποιούνται από τον μήνα που ξεκινάει αύριο. Στο κομμάτι των χρεών θα ενσωματώνονται στις διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τρεις παρεμβάσεις ουσιαστικά. Η πρώτη έχει να κάνει με την θεσμοθέτηση της ρύθμισης των 72 δόσεων για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία που έχουν συσσωρευτεί μέχρι το τέλος του 2023. Η δεύτερη διάταξη έχει να κάνει με την διεύρυνση της περιμέτρου του εξοδικαστικού μηχανισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τακτοποιήσουν οφειλές μέσω του του συγκεκριμένου δρόμου και όσοι έχουν χρέη από 5 μέχρι 10.000 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι σήμερα το όριο είναι στα 10.000 ευρώ, είτε για δημόσιο είτε για τράπεζες ή servicers. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια τρίτη διάταξη, η οποία αφορά τους εκατοντάδες χιλιάδες, είναι η αλήθεια, πολίτες οι οποίοι έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω φιλών στο δημόσιο. Εκεί λοιπόν θα τους προτείνεται, σε περίπτωση που έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το 25% της συνολικής τους οφειλής και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο χρέος, να αποκτήσουν τη δυνατότητα αποδέσμευσης του τραπεζικού τους λογαριασμού, ούτως ώστε να διευκολυνθούν στις καθημερινές οικονομικές τους συναλλαγές. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι ότι η διάταξη θα δίνει ένα αρκετά ευρύ χρονικό περιθώριο στους οφειλέτες να μπορέσουν να πάρουν την απόφαση να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, και πρέπει να σου πω ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα τεθεί και ένα δίλημα ουσιαστικά στους ανθρώπους που έχουν συσσωρεύσει χρέη ειδικά προς το δημόσιο, καθώς θα πρέπει να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση ανάμεσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό και στην ρύθμιση των 72 δόσεων. Η κάθε διάταξη έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα είναι μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει έντονα με το που θα ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουμε τις δύο πλατφόρμες να είναι έτοιμες για το κοινό προς το τέλος Ιουνίου ή το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Έχει να κάνει και με το πότε τελικά θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤ News φέρνουν στο φως μια συνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο Εύρο, με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για την μεταφορά εξισομαλών προς την Αθήνα. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου του ΕΡΤ News. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ του Σαββάτου με αυτοκίνητο με ρουμανικές πινακίδες κυκλοφορίας και με τρέιλερ. Ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω της Βουλγαρίας, πέρασαν στον ελλαδικό χώρο. Στις παρόχθιες περιοχές του Εύρου παρέλαβαν τους 6 Ομαλούς μετανάστες με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα τους παρέδιδαν σε άλλα μέλη του κυκλώματος. Το ταξίδι προς την Αθήνα σταμάτησε στις 2.30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δίδυμο Τείχου, κατά διάρκεια περιπονία στον υπαρχιακό δρόμο Μικρού Δερίου Ορμενίου, κοντά στον οικισμό Αυδέλας, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα στο τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, εντόπισαν τους 6 παρατυπούς μετανάστες κρυμμένους στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του συνοδηγού του οχήματος βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για την μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το πολυτελές τζιπ κατασχέθηκε, ενώ οι συλληφθέντες, οι δύο Ρουμάνοι διακινητές, αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι 2 περιστατικά εντοπισμού και διάσωση αλληλεδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Το πρώτο περιστατικό, στο πρώτο λέμπος με περίπου 42 λεδαπούς, εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια. Παράλληλα, χθες ολοκληρώθηκε ακόμα μια επιχείρηση έρευνας και διάσωση στην θαλάσσια σε περιοχή 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε λέμπο με 23 αλλοδαπούς. Επιβαίνοντες προχώρησε στη διάσωσή τους, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλαμάτας. Νέο περιστατικό νεανικής βίας, αυτή τη φορά στην Ιερά Οδό. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και ληστείας έπεσε μία 20χρονη στην Ιερά Οδό από 4 ανήλικους, τους οποίους συνέλαβε λίγο αργότερα η αστυνομία. Ο Κώστας Τάμου έχει το ρεπορτάζ.
20: Στιγμές τρόμου λοιπόν έζησε τα ξημερώματα της Παρασκευής μια 20χρονη εδώ στο Μοναστηράκι με δράστες στα χέρια τεσσάρων ανήλικων δραστών οι οποίοι αφού την ξυλοκόπησαν τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Ήταν λίγο μετά τις 4 λοιπόν το πρωί της Παρασκευής όταν σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει το θύμα οι 4 ανήλικοι, 2 αγόρια και 2 κορίτσια ηλικίας από 14 μέχρι 16 ετών την προσέγγισαν ενώ περπατούσε εδώ στην οδό Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά, την άφησαν χτυπημένη στο έδαφος και αφού τσάρπαξαν το κινητό τηλέφωνο έφυγαν στα γύρω στενά. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν μισή ώρα αργότερα στην Ιερά Οδό έξω από μια καντίνα. Τους πέρασαν χειροπέδες και στους 4 ανήλικους, ενώ όπως διαπιστώθηκε και οι 4 είχαν συλληφθεί στο παρελθόν πριν από μερικούς μήνες συγκεκριμένα για μια ληστεία σε ένα βενζινάδικο από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στις αρχές και ενδεχομένως και οι 4 να αποτελούν μέλη μιας συμμορίας ανηλίκων.
1: Θρίλερ Μέσιο τέλος του Μύκονο με πρωταγωνιστή 60χρονο Βρετανό τουρίστα είχε χαθεί από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σε εγκατελειμμένο κτίριο της Μυκόνου. Η Σοφία Ορφανού έχει όλες τις πληροφορίες. Η Σοφία Ορφανού μας ακούει? Δεν έχουμε την δυνατότητα. Ωραία, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη Σοφία Ορφανού για το θέμα αυτό. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στο λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια θείας λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε άμεσα στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο και από ό,τι ξέρουμε χέρι άκρας υγείας. Τίμα Φακαλή, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χρωστατούσε περιπέτεια για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Χρωστατούσε το πρωί σήμερα στο καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, όταν ένιωσε μια αδιαθεσία. Λιποθύμησε και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε συνοδεία περιπολικού στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου εκεί του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Όπως είπες και εσύ, χέρι άκρα υγείας και πριν από λίγο έχει πάρει και, πήρε και εξιτήριο. Και πλέον συνεχίζει παραμάτω στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα, Τίμω, σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπουμε συχνά στην επικαιρότητα και αναφέρουμε στις απάτες σε βάρος ολικιωμένων στο Σικηλικής και Έδεσα, που εξιχνίασαν πάλι αστυνομικοί. Και μάλιστα ο δράστης στην Έδεσα συνελήφθη μετά από κινηματογραφική καταδίωξη.
21: Πράγματι και δεν έχουν τέλος οι μπλόφες που σκαρφίζονται κάποιοι για να αποκομίζουν παράνομα χρήματα, παρανόμως χρήματα από ηλικιωμένους ανθρώπους. Αυτή τη φορά σε χωριό του Κυλικής ένας 27χρονος με τη βοήθεια συνεργού προσποιήθηκε ότι είναι συμβολαιογράφος και μάλιστα ζήτησε από την 70χρονη με την οποία μιλούσε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα που είχε, τα χρήματα στο σπίτι της αλλά και τις λίρες προκειμένου να γίνει καταμέτρηση και να αποτυπωθούν αυτά στο συμβόλαιο για λόγους της εφορίας εν όψη και των φορολογικών δηλώσεων που τρέχουν. Η 70χρονη όντως συγκέντρωσε όλα τα κοσμήματα και τα χρυσταφικά που είχε αξίας 50.000 ευρώ και ο συνεργός της τα πήρε, εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητο της 32χρονης αδερφής του. Αντιλήφθηκε την απάτη η 70χρονη, ειδοποίησε τις αρχές και ταυτοποιήθηκε ο δράστης και μετά από πραγματικά ένα περιπετειώδης τρόπο κινηματογραφική καταδίωξη εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δράστης.
1: Τίμω Φακαλή, σε ευχαριστούμε, πολύ καλό απόγευμα. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα με το θρίλερ που είχε τελικά ισοτέλειο στο Μύκονο με πρωταγωνιστή έναν 60χρονο Βρετανό τουρίστα που είχε χαθεί όπως είπαμε από τις 9 Μαΐου και εντοπίστηκε τελικά μετά από μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Πάμε στη Σοφία Ορφανού τώρα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Η εξαφάνιση του 60χρονου Βρετανού είχε δηλωθεί μέσω mail στην υποδιεύθυνση αστυνομίας Μυκόνου από συγγενείς του. Όπως είχαν ήδη δηλώσει, είχε φτάσει στο νησί των Ανέμων στις 20 Μαΐου και στις 27. Επρόκειτο να επιστρέψει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που δεν έγινε. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές, όπου ξεκίνησαν να αναζητούν στοιχεία από αεροπορικές και αεροπλοϊκές εταιρείες για να διαπιστώσουν αν είχε φύγει από τη Μύκονο. Ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους μέσω των Βρετανικών προξενικών αρχών. Αναζήτησαν νοσηλευτικές μονάδες, βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις. Ετήθηκαν επιπλέον το να δοθεί το στίγμα μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κάτι που ήταν κομβικό, καθώς εχθές το απόγευμα, βάσει των υπολείπων στοιχείων αλλά και από το στίγμα που, που εξέπνευσε το κινητό του πριν από τρεις ημέρες, κατάφεραν τελικά στη χώρα της Μυκόνου, σε ένα εγκαταλειμμένο δωμάτιο ξενοδοχείου, να εντοπίσουν τον 60χρονο Βρετανό τουρίστα, όπου όπως μαθαίνουμε από πηγές μας διακομίστηκε προληπτικά στο κέντρο υγείας του νησιού και μάλιστα όπως μαθαίνουμε έχει επιστρέψει ήδη στη χώρα του.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, πίσω στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους η 25χρονη μητέρα της Τρίχνης που νοσηλεύεται στο Παγνή με βαριά τραύματα στο κεφάλι και ο σύντροφός της ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή τους κράτηση για την κακουργηματική πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά ανηλίκου. Η υγεία του κοριτσιού φαίνεται πως δείχνει κάποια σημάδια βελτίωσης. Να ακούσουμε την Ευτυχία Πενταράκη.
0: Προσωρινά κρατούμενη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ανηλίκου, κρίθηκαν η μητέρα της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί και ο σύντροφός της μετά την απολογία του στον ανακριτή και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Η διαδικασία ήταν σχετικά σύντομη και τόσο η μητέρα, στην οποία διορίστηκε δικηγόρος, όσο και ο 25χρονος υποστήριξαν ότι δεν γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Στην απολογία το 25χρονος υποστήριξε ότι δεν ξέρει πως τραυματίστηκε η Τρίχρονη, καθώς εκείνη την ώρα ο ίδιος δούλευε σε θερμοκήπιο.
2: Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα της Τρίχρονης και μου είπε «Έλα από εδώ, η μικρή έχει χτυπήσει». Πήγα, είχε καλέσει ταξί, πήρε το παιδί με το ταξί και πήγε νοσοκομείο. Δεν ξέρω πώς χτύπησε το παιδί. Ήμουν στη δουλειά.
0: Και η μητέρα από την πλευρά της αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία και υποστήριξε πως δεν γνωρίζει πώς τραυματίστηκε η Τρίχρονη. Το κοριτσί που φέρει πως σκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι αποσωληνώθηκε και πλέον βρίσκεται σε ήπια καταστολή, ενώ έχει βλεμματική επαφή με το περιβάλλον. Όσο για τα υπόλοιπα παιδιά της 25χρονης, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων και τη φροντίδα τους έχει αναλάβει η κοινωνική υπηρεσία. Θυμίζουμε πως και οι δύο κατηγορούμενοι φυλακίστηκαν μέσα στην εβδομάδα, καθώς δικάστηκαν στο αυτόφορο και κρίθηκαν ένοχοι για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξης. Η μητέρα για τις ψευδείς καταθέσεις στις αρχές και ο σύντροφός της για τον νόμο περί αλλοδαπών.
1: Γεμάτο τουρίστες είναι από νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας με πολλούς από αυτούς να επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Σε λίγο η Καταρίνα Παπαγιάννη θα μας δώσει την εικόνα τι γίνεται στην Αττική. Όμως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς είναι και το Ναύπλιο που υποδέχεται και αυτό το τριήμερο επισκέπτες από όλη τη χώρα. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη για να μας μεταφέρει, είμαι σίγουρη, την ωραία εικόνα από το Ναύπλιο. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βιβί, και είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έχει επιλέξει τον Ναύπλιο για να περάσει το τριήμερό του. Ακόμα και αυθημερώνουν κάποιοι που έχουν επισκεφθεί την περιοχή. Να πω ότι παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με πέρσι, με την περσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα και εκείνοι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει στις παραλίες. Άλλοι έχουν πάει βόλτα προς τον Βούρδη, αλλά και πάρα πολλοί που πατούν στα γραφικά σουτάκια του Ναυπλίου. Είναι μια πόλη, όποιος έρχεται και ξανάρχεται, αυτό μας λένε όλοι. Ήταν χαρακτηριστικό για αρκετά γκρουπ που συναντήσαμε από όλη την Ελλάδα να κάνουν τη βόλτα τους και το τρίμερό τους. Τώρα με ρωτήσει για καταλήματα και ξενοδοχεία, να σου πω ότι είναι γεμάτα και μάλιστα οι τιμές για το τρίμερο ξεκινούν από 360 ευρώ και βέβαια πάνε αρκετά παραπάνω ανάλογα ως τι θα επιλέξει κανείς, πού θα επιλέξει να κοιμηθεί και να περάσει έτσι όμορφα αυτές τις μέρες. Είναι ξεχωριστά πραγματικά, είναι μια περιοχή από την οποία έχεις πάρα πολλά πράγματα να πάρεις και να δεις, φιλοξενία των κατοίκων, πολύ καλό φαγητό, προσιτές οι τιμές γενικά σε γενικές γραμμές, αλλά και πάρα πολύ ωραίο και φιλόξενο περιβάλλον, Ευρυδίκη.
1: Πανέμορφη και ιστορικά φορτισμένη. Λοιπόν, Πέγκη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης απολαμβάνουν οι τουρίστες το τρίμερο στην Ασπροβάλτα Σερών, που κατακλείζεται και από επισκέπτες από Βαλκάνια. Τώρα, να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη για να μας μεταφέρει την εικόνα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
23: Σημαίνει από την Αστροβάλτα του Δήμου Βόλβης, θα πούμε ότι είναι έτσι ένας προορισμός αγαπημένος θεραίων, δραμηνών, αλλά και Θεσσαλονικιών και βέβαια Βαλκάνιων. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι εδώ στο Στριμονικό Κόλπο, δηλαδή Αστροβάλτα, Κερδίλια, Σταυρό, Βρασνά έχουν αγοράσει πάρα πολλές εξοχικές κατοικίες οι Βούλγαροι. Και γνωρίζεις ότι από 1η Γενάρη του 2025, λόγω της ότι η Βουλγαρία μπήκε στη ζώνη Σέγγεν, είναι ελεύθερη η διέλευση από τον Προμαχό, να καταλαβαίνεις ότι σε μία ώρα βρίσκονται εδώ. Άρα είναι πρώτο έτσι Σαββατοκύριακο, βέβαια στη διάθεση το τρίμερο, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε είναι εύκολη η πρόσβαση και από Θεσσαλονίκη, 80 χιλιόμετρα με την Εγνατία Οδό, σε λιγότερο από μία ώρα φτάνει εδώ. Έρχεται πάρα πολλού Θεσσαλονίκη σήμερα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Δράμα, κοντά στην Καβάλα, κοντά στι Σέρε. Έτσι σήμερα πραγματικά έχει πλημμυρίσει από κόσμο, έχει πάρα πολύ κόσμο η Ασπροβάλτα. Mm-hmm. Πολλούς Ερέας, πολλούς Θεσσαλονικείς. Είναι ουσιαστικά μέρος, είναι μια περιοχή για καλές διακοπές, οικογενειακές διακοπές. Υπάρχει μια ακτογραμμή πολύ μεγάλη. Η θάλασσα είναι λίγο δροσερή. Σήμερα Βούλγαροι δεν έχουν έρθει πάρα πολύ, γιατί το Αγίου Πνεύματος δεν είναι αργία στη Βουλγαρία. Πάντως πολλοί που έχουν εξοχικές κατοικίες ήρθαν εδώ. Έχει πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς οι οποίοι ήρθαν να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Οι επαγγελματίες περιοχής είναι ευχαριστημένοι. Καλές τιμές, οικογενειακές διακοπές. Και νομίζω ότι αυτό το τριήμερο έτσι έχει πάρα πολύ κόσμο που περνάνε ωραία. Εκεί ήθελαν το καλοκαίρι. Από ό,τι φαίνεται, τη θυμούσαν όλοι να κάνουν το πρώτο μπάνιο. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί το επέλεξαν αυτό το τρίμερο να περάσουν αυτές τις μέρες εδώ σε μια παραλία. Και από ό,τι βλέπουμε, η Ασπροβάλτα είναι γεμάτη από κόσμο σήμερα, Ευρυδίκη.
1: Δέχεται και άλλους λοιπόν ή όχι?
23: Δέχεται κόσμο από παντού. Ναι, φυσικά. Έρχεται, είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν γεμίσει τα καταλήματα από
1: για
23: κόσμο.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα, ναι.
23: Ναι, αλλά όλοι καλοί χωράνε. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει τρόπος να φιλοξενηθεί όπως θέλει να έρθει εδώ.
1: Ωραία.
23: Βέβαια, οι περισσότεροι επιλέγουν από Θεσσαλονίκη και από Σέρες και Καβάλα και από Δράμα, βέβαια, να κάνουν μονοήμερες εκδρομές. Δηλαδή, να έρθουν το πρωί, να κάνουν το μπάνιο, να πάνε στην
1: Ελλάδα. Είναι πιο εύκολο, ναι.
23: Λοιπόν, να επιστρέψουν.
1: Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ταλαιπωρία για περισσότερους από 430 επιβάτες του Flying Cat 4 προσπόρο Ίδρυο Ερμιώνη και Σπέτσες, καθώς το σκάφος παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν από τον απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στην Χαραγιανοπούλου για να μας δώσει περισσότερα χαρά. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πρόκειται για ένα πλοίο μεσαίου μεγέθους, το Flying Cat 4, το οποίο έκανε κανονικά το ταξίδι του και χθες το απόγευμα από το λιμάνι του Πειραιά προς τα νησιά που ανέφερε, επέστρεψε. Ωστόσο, σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει το πρωινό το δρομολόγιο, παρουσίασε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να γίνει αυτό το δρομολόγιο. 436 επιβάτες ευτυχώς έχουν εξυπηρετηθεί από άλλα πλοία. Και το ευτυχώς έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό πλοίων που διατίθεται σήμερα για τον Οργοσερονικό. Είναι περισσότερα από 40 τα δρομολόγια λόγω του τριημέρου, οπότε όχι όλοι μαζί, αλλά σε κάποια από τα πρωινά πλοία μπήκαν οι επιβάτες και προωθήθηκαν με ευθύνη της εταιρείας και τα έξοδα δηλαδή δικά της προς τους προορισμούς τους. Τέλος, καλό, όλα καλά, μια μικρή ταλαιπωρία.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε χαρά και εμείς να πάμε τώρα στην Κατερίνα Παπαγιάννη που την ζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, για να μας δώσεις την εικόνα, όπως λέγαμε σήμερα ενώπιση του τριήμερου, τι γίνεται και στην Αθήνα, όπου πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, βέβαια. Ναι, μας ακούει η Κατερίνα Παπαγιάννη. Λοιπόν, δεν έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις. Με πρώτη, ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου που μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς, σύμφωνα με κλινική δοκιμή, όπως γράφει ο Guardian. Το φάρμακο είχε άνευ προηγουμένου ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς, στον οποίο η νόσος είχε γίνει ανθεκτική στη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Είναι εδώ κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης, έχει περισσότερα. Δημήτρη, πόσο σημαντικό είναι αυτό?
6: Δεν είμαι γιατρός για να το κρίνω, αλλά για να το βάζει.
1: Από το ρεπορτάζ.
6: Ναι, yeah. Από το ρεπορτάζ για να το βάζει σε πρωτοσέλιδο Guardian, είναι προφανές ότι είναι σημαντικό. Και θα δούμε στη συνέχεια γιατί οι γιατροί έχουν χαιρετήσει τα πρωτοφανή αποτελέσματα κλινικής δοκιμής που δείχνουν ότι αυτό το τριπλό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς. Πρόκειται για μια διεθνή κλινική δοκιμή που κάλυψε 11 χώρες. Το φάρμακο χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε υποτελέσει αποτροπιάσει και τον οποίο η νόσος δεν είχε ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες, Ευρυδική. Το εμβόλιο που ονομάζεται Amivantamab συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερο από το 1/3 των ασθενών, με μεγάλες αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 από αυτούς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το φάρμακο είχε εξαλείψει εντελώς τους όγκους τους. Όπως είπε ο Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπείων για τον καρκίνο του Ινστιτούτου Έρευνας στο Λονδίνο, πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αντιδράσεις ασθενείς, των οποίων η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι επιλογές θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Επομένως, το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο ωφέλους είναι πολύ εντυπωσιακό. Πρόσθεσε δε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο. Τώρα, τα αποτελέσματα αυτής της πρωτοποριακής θεραπείας αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα στο Σικάγο, όπου ξεκινάει το μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο. Είναι η ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Να πούμε ότι στη δοκιμή οι όγκοι συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν εντελώς σε 43 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 28 των οποίων οι όγκοι συρρυκνώθηκαν σημαντικά και 15 των οποίων εξαφανίστηκαν τελείως. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το φάρμακο είχε δείξει παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η Amivantamab, που αναπτύχθηκε από την Johnson & Johnson, αξιολογείται τώρα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για τον καρκίνο του πνεύμονα αλλά και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου. Το συγκεκριμένο αποκαλούμενο έξυπνο εμβόλιο στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους. Πρώτον, αναστέλει τόσο τον υποδοχή επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, μια πρωτεΐνη που βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων, όσο και μία οδό που χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να ξεφύγουν από τη θεραπεία. Βοηθάει επίσης στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο, Ευρυδίκη.
1: Και αυτό που από ό,τι διάβαζα και εγώ επισημαίνουν είναι ότι είναι αυτή η υποδόρια ένεση η οποία δεν γίνεται ενδοφλεβία και αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία γίνεται ταχύτερη, έτσι δεν είναι, όπως υποστηρίζουν. Λοιπόν,
6: να δούμε, πάντως καλό είναι σε αυτές τις ειδήσεις να κρατάμε έτσι ένα σχετικά μικρό καλάθι για να μην παρέχουμε φρόντες ελπίδες. Ακριβώς. Είναι πολύ καλή είδηση, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα μπορέσει να
1: εξελιχθεί. Να δούμε και τι θα πει και το Παγκόσμιο Συνέδριο. Όπου εκεί θα παρουσιαστεί.
6: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στους Κολομβιανούς που προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς που υπόσχεται ασφάλεια μπροστά βέβαια στην έξαρση βίας από ένοπλες οργανώσεις, Δημήτρη.
6: Οι οποίες είναι και πάρα πολλές και εξαιρετικά βαριά οπλισμένες. Η χώρα λοιπόν αυτή της Νότιας Αμερικής, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το εμπόριο κοκαίνης, βιώνει το χειρότερο ξέσπασμα βίας. Μετά την υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας με τους αντάρτες των ΦΑΡΚ, είναι οι περίφημες επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας το 2016, είχαν κάνει και πολλές απαγωγές. Η προεκλογική εκστρατεία χαρακτηρίστηκε ωστόσο ως η πλέον αιματήρη της τελευταίας δεκαετίας. Αμαυρώθηκε από την αρχή της χρονιάς από δολοφονίες δεκάδων ηγετών κοινοτήτων, θανάτους πολιτών, αστυνομικών, στρατιωτικών σε επιθέσεις, ενώ και ένας υποψήφιος για την Προεδρία δολοφονήθηκε. Να κλείσουμε λέγοντας, Ευρυδίκη, το θέμα της Κολομβίας, ότι 14 υποψήφοι διεκδικούν την Προεδρία. Τρεις είναι επικρατέστερες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα από τον κυβερνώντα συνασπισμό, ο δεξιός δικηγόρος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπριέγια και η συντηρητική γερουσιαστής Παλώμα Βαλένθια.
1: Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπήρχαν δεκάδες αναφορές, Δημητρή, για διπλή έκρηξη, το λέμε έτσι, που συγκλώνησε κτίρια στη Μασακουσέτη και το Ρόντ Άιλαντ.
6: Ναι.
1: Περί τίνο πρόκειται.
6: Αυτό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν είναι πρόκειτο για φυσικό αέριο ή για κάποια τρομοκρατική ενέργεια.
1: Αλλά
6: την υπόθεση αυτή την εξηγνίασε η Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε περίπου στις 2.30 μετά μεσημβρίας από μετεωρίτη πλάτους ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα κοντά στα σύνορα του Νιου Χαμσάιρ, βόρεια της Βοστόνης. Όπως είπε ο εκπρόσωπος της NASA, ο Άλαρντ Μπόιτελ, ο μετεωρίτης εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και πιθανότητα θρηματίστηκε περίπου 60 χιλιόμετρα πάνω από το έδαφος. Ο οργανισμός εκτίμησε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε όταν διασπάστηκε ισοδυναμούσε με περίπου 300 τόνους TNT, είναι η γνωστή μας τρινιτροτολουόλη, τρεις φορές διηθισμένη εκρηκτική ύλη, γεγονός που ευθύνεται για τις εκρήξεις. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι το έδαφος έτρεμε, ενώ εθεάθηκε πύρνη σφαίρα, η οποία έμοιαζε με πεφταστέρι στον ουρανό της ημέρας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Φιναριώτη.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να πάμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στο χρόνο που μας μένει, τι σταχαιολογείς?
7: Λοιπόν, η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, επικροτρέπτοντας στη Puskas Arena της Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι 4-3. Η κανονική διάρκεια του τελικού στη Βουδαπέστη τελείωσε.
3: Δεύτερο παραδοσιακά.gr.

0: Τι επιδρομή? Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι?
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αυτό είναι ένα κλασικό για το καλοκαίρι τραγούδι που ξεκινάει ημερολογιακά αύριο. On the Beach από τον Chris Rea κυκλοφόρησε το 86 στο 8ο άλμπουμ του μοναδικού Chris Rea, ο οποίος είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα την καριέρα του

Ναι. Τα 4 ετών περίπου. Μεγάλες επιτυχίες, πολύ ωραίες επιτυχίες έχει γράψει. Και το γνωστότερο ίσως για μας εδώ στη χώρα είναι το On The Beach, ένα τραγούδι που η έμπνευσή του προήρθε από μία ακτή στην Ίμπιζα, Formentera. Το Formentera είναι ένα νησί ισπανικό στην Μεσόγειο και ανήκει σε αυτό το σύμπλεγμα μαζί με Μαγιόρκα, Μενόρκα και τα άλλα νησιά. Πολύ δημοφιλή, μεγάλη έτσι, πολύ δημοφιλής τουρισμή, τουριστική προορισμή, ειδικά η Μαγιόρκα, αλλά και αυτή η παραλία. Εκεί που γεμίζουν το καλοκαίρι και σήμερα, για αυτές τις μέρες, το τρίμερο, έχουν γεμίσει παραλίες. Summer Cannibals, η Patti Smith. Ακούτε μουσικές ιστορίες από το Ρίσι Βάγκε λίγο μετά το G-Poly Show με τον Γιώργο Πολυχρονίου, τον μοναδικό Γιώργο Πολυχρονίου. Τεράνο και πολύ πυρό Γιώργο, που παραμένει έτσι και τρελός και παιδί και πολύ ανοιχτός, συναισθηματικά ευαίσθητος και πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε όμως καιρό και στη συνέχεια να πούμε για τον Γιώργο. Summer Cannibals, Patti Smith, που εμφανίστηκε πρόσφατα στο Λυκαβητό και όσοι πήγαν εκεί έμειναν πολύ ικανοποιημένοι, πολύ δυναμική η παρουσία της μαζί με τους γιους της.

Αυτό δεν ακούστηκε στο live. Ξεκίνησε με το Dancing Barefoot και τελείωσε βεβαίως με ποιο άλλο, με το People Have the Power. Προηγήθηκε το Gloria, αυτό το τραγούδι του Van Morrison και τον Them. Το είχε πει παρέα με τον Van Morrison. Το Because the Night βεβαίως. Λίγο πολύ το ίδιο πρόγραμμα που είχε κάνει πριν τρία καλοκαίρια νομίζω. Ήταν τότε στο Ηρώδιο. Τώρα η τελευταία φορά ήταν που εμφανίστηκε στην Αθήνα στο Λυκαβητό 15 Μαΐου. Ήταν sold out η συναυλία, γέμισε ασφιχτικά ο λόφος. Ένα χρόνια μετά το εμβληματικό Horses, η Patti Smith απέδειξε στο Λυκαβητό γιατί παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της rock μουσικής και της rock ποίησης, θα λέγαν. Όχι μόνο σαν παρουσία, αλλά γενικά σαν καλλιτέχνηδα, ως σύμβολο, ως άποψη, ως προσωπικότητα. Ξεχωριστή στιγμή στη βραδιά στο Λυκαβητό πριν λίγες ημέρες, πριν δύο εβδομάδες, ήταν το τραγούδι των Doors που ερμήνευσε η Patti Smith, The Crystal Ship. Και όπως φαντάζεστε όσοι βρεθήκατε στο Λυκαβητό, υπήρχαν κάθε ηλικίας άνθρωποι, βεβαίως πολύ μεγάλης ηλικίας, που μεγάλωσαν με τα τραγούδια από τότε, από τα 70's, με τα τραγούδια της Patti Smith, αλλά και νεότεροι. Αυτό είναι η διασκευή στο τραγούδι.

καλοκαίρι στην πόλη. Πολλές συναυλίες και αυτό το καλοκαίρι, για τις οποίες ενημερώνεστε από αυτή την εκπομπή και όχι μόνο, από αυτό το σταθμό που χθες είχε το πάρτι του ο κόσμος στον Καζάρτε, δίπλα στο Jazz Festival. Εκεί απολαύσαμε μια φοβερή βραδιά χθες, πολύ ιδιαίτερη βραδιά jazz, αλλά και πολύ χορευτική, κλαμπ, ήχος, τέκνο ήχος, σε σημείο να χορεύουμε την τελευταία ώρα αρκετά με το τελευταίο σχήμα. Φοβερή η επιλογή των ονομάτων για τη χθεσινή μέρα, γενικά για το Jazz Festival του Δήμου Αθηναίων που γίνεται κάθε χρόνο με ελεύθερη είσοδο. Πολλοί κόσμος, πολλοί από αυτούς βρέθηκαν και στον Καζάρτε, στο πάρτι του σταθμού. Πολλοί περιμένουν να βρεθούν στο ξέφωτο του Σταύρος Νιάρχος, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εκεί που θα εμφανιστεί ο David Byrne στο πλαίσιο του Release Festival. 21 Ιουνίου, 20 θυμίζω, την προηγούμενη, στον ίδιο χώρο, στο κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Jean Michel Jarre.

Αυτό είναι το τελευταίο του David Byrne από το άλμπουμ του Who is the Sky, What is the Reason for It, το τραγούδι που θα ακούσουμε σίγουρα σε αυτή τη βραδιά που περιμένουμε με μεγάλη προσμονή. Για ακόμα μια βραδιά έρχεται ο David Byrne, 21 Ιουνίου. Συζήτησα χθες με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη, τον φίλο και συνάδελφο, για το πόσες φορές έχει έρθει ο David Byrne. 5 ή 6, κάπου εκεί. Αρχής γενομένης από το 82 με τους Talking Heads. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone. Και θα τραγουδήσεις αυτό το τελευταίο live τις επιτυχίες των Talking Heads. Έτσι έχει υποθεί, έχει υποσχεθεί ο ίδιος. Το Miss You τώρα του Jose James, μια διασκευή στο τραγούδι των Stones από το άλμπουμ 1978 Revenge of the Dragon. Εκεί υπάρχει παραγωγή του 25 και κυκλοφορίας 25. Ωστόσο ο Jose James έρχεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει το άλμπουμ I Want You, αυτό το εμβληματικό άλμπουμ του Marvin Gaye. Ένα άλμπουμ που έφτιαξε ο Marvin Gaye σε παραγωγή και συνεργασία με τον Leon Ware, με τον οποίο γνωρίστηκε και συνεργάστηκε και ο Jose James. 6 Ιουλίου στο Λυκαβιτό και ο Jose James για αυτή τη βραδιά. Marvin Gaye, I Want You. Μαζί του η China Moses. Και μια πολύ καλή μπάντα μουσικών. Hey.

δικαστήριο άποψη του Χωσέ Τζέιμς στο Miss You των Stones με έτσι soul προσανατολισμού. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια διασκευή που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες σε ένα από τα γνωστότερα, ίσως το καλύτερο, των Rolling Stones. Δύσκολο να διαλέξεις ένα από όλα, αλλά αν πρέπει να διαλέξεις ένα, είναι αυτό το Painted Black.

σχεδόν μισός αιώνας από τότε που πρωτακούστηκε και κυκλοφόρησε το Paint It Black σαν single αρχικά το 66. Και τώρα ένας καλλιτέχνης γεννημένος το 98 από την Αυστραλία με καταγωγή από την Γκάνα, ο Genesis Owusu, ο οποίος είναι ένας ράπερ από την Κανμπέρα της Αυστραλίας, και αυτός λοιπόν τραγουδάει ένα των Stones τραγούδι από τα 60's, 50 χρόνια μετά από τότε που κυκλοφόρησε το τραγούδι, το Paint It Black. Οι Rolling Stones που συνεχίζουν ακάθεκτοι να εμπνέουν, να γοητεύουν και να ηχογραφούν και να βγάζουν καινούργιο άλμπουμ, παρακαλώ, που όπως διαβάζω στον Guardian, it kicks ass για το καινούργιο άλμπουμ, τα σπάει που λέμε εμείς. In the Stars είναι το επίσημο πρώτο σίγγλ από το άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχές Ιουλίου με τίτλο Foreign Tanks. Tanks δηλαδή, όχι tanks, άρματα, tanks, δεν το λέω την κατάλληλη αξάν, αλλά για να είμαστε σαφείς, ξένες γλώσσες. Όχι γλώσσες που μιλάμε, που γλυφθεί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα παράδοση. 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Bad Moon Rising, ο John Fogerty με τους Creedence Clearwater Revival, για να θυμηθούμε ένα από τα κλασικά τους, και είναι αρκετά. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εδώ στο Κόσμος, μουσική ιστορία στο Νησί Βάγκερ. Σήμερα θα ακούσουμε και κάποιες ιστορίες και τραγούδια για την μπλε πανσέλινο, όπως λέγεται, Blue Moon. Το μπλε μικρό φεγγάρι είναι ένα σπάνιο θέμα, αν και δεν είναι τόσο μπλε όσο ακούγεται ή όσο φανταζόμαστε. Πάντως σήμερα ο νυχτερινός ουρανός θα έχει ένα μπλε μικρό φεγγάρι και μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά και να ακούσουμε και τον Blue Moon, μια διασκευή στο τραγούδι από τις δεκάδες εδώ σε Uptempo με αυτό το φωνητικό συγκρότημα The Muscles.

επιτυχία αυτή η έκδοση σε ένα τραγούδι slow, μπαλάντα, που ακούστηκε πρώτη φορά το 1934. Το έχουν τραγουδήσει από τότε πάρα πολύ, από Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole και άλλες μεγάλες φωνές εποχής, Billie Holiday, Elvis Presley, όπως θα ακούμε εδώ σε μια επεξεργασία, γιατί και αυτός το έχει τραγουδήσει σε ένα slow tempo, πολύ έτσι ατμοσφαιρική ερμηνεία του.

Το μπλε φεγγάρι λοιπόν, ποιο είναι το μπλε φεγγάρι? Είναι το φεγγάρι που βγαίνει και πάλι μέσα στο μήνα. Δηλαδή είναι η περίοδος του φεγγαριού 29 μέρες και κάτι. Αλλά μερικές φορές μια παρσέλινο εμφανίζεται δύο φορές τον ίδιο μήνα. Όπως τώρα, όπως σήμερα, εμφανίζεται για δεύτερη φορά μέσα στο Μάιο. Στο Guardian πάλι λέει ο Dr. Greg Brown για το μπλε φεγγάρι, για το Blue Moon. Πιθανώς ο πιο κοινός που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή και πιο γνωστό σίγουρα όρος για τη σελήνη. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε μια δεύτερη πανσέλινο μέσα σε ένα και μόνο μεριλουιακό μήνα.

Αυτός ο δεύτερος τύπος της εμφάνισης της σελήνης είναι αυτό που λέμε μπλε σελήνη, η εποχιακή μπλε σελήνη, Blue Moon.

Λέει λοιπόν ο Dr. Brown, σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει μέσα σε αυτούς τους μήνες μεταξύ του ηλιοστασίου και της ημερίας. Σε αυτούς τους τρεις μήνες έχουμε τρεις πασελίνους, αλλά περιστασιακά θα έχουμε τέσσερις. Και για κάποιο λόγο αυτή επιπλέον εμφάνιση πανσελίνου αναφέρεται ως μπλε φεγγάρι. Εδώ το Moon of Alabama, όπως θα ακουγόταν τότε στην προπολεμική Γερμανία, τότε που το συνέθεσαν ο Kurt Weill και ο Bertolt Brecht σε μία ερμηνεία από Max Rabe, Γερμανός ο ίδιος, αλλά τα τραγουδά στα αγγλικά. Γνωστό και ως Whiskey Bar. Όπως ας πούμε το έχουν τραγουδήσει και οι Doors. Εδώ όμως με την ενορχήστρωση και αυτήν την ερμηνεία που ήταν η ζητούμενη της εποχής τότε, όταν το έγραψαν οι δύο εβραϊκής καταγωγής συνθέτες και συνθέτης και θυσιουργός, Kurt Weill, Bertolt Brecht, οι οποίοι έφυγαν τότε από την ναζιστική Γερμανία για να αποφύγουν τις διώξεις και να βρεθούν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν ελεύθεροι και να γράφουν ελεύθερα.

Απόψε το βράδυ λοιπόν μπορούμε να απολαύσουμε το φεγγάρι, το δεύτερο φεγγάρι, γεμάτο φεγγάρι του Μαΐου, το Blue Moon. Κάθε δύο χρόνια παρουσιάζεται λέει αυτό. Εδώ ένα ακόμα πολύ τραγουδισμένο, το Fly Me to the Moon από τον Ben Locke Soul.

Γενικά και τα φεγγάρια έχουν εφευρεθεί διάφοροι τίτλοι, προσδιορισμοί, χαρακτηρισμοί, Blue Moon. Εδώ έχουμε το Cajun Moon. Ο Eric Clapton με τους φίλους του, ένας από αυτούς, από τους καλύτερους του, JJ Cale, τον έχει βοηθήσει πολλές φορές. Ο Eric Clapton, όπως και ο Joe Cocker που έλεγα χθες, είναι ένας από αυτούς που έχουν διασκευάσει τραγούδια και τα έχουν κάνει μεγάλη επιτυχία, από το Assad the Sheriff, το Cocaine ή αυτό εδώ, το Cajun Moon του JJ Cale.

Αφού ασχοληθήκαμε με το φεγγάρι και με τα χρώματά του και με την τελευταία προσέγγιση που έγινε και πάλι στον δορυφόρο της γης, του μικρού μπλε πλανήτη, και σχεδιάζονται διάφορα για βάσεις, για διακοπές στο φεγγάρι και άλλα. Walking on the Moon, λοιπόν, από τους μοναδικούς πολλούς.

φτάσαμε στο τέλος σήμερα, 31 Μαΐου, μια μέρα πριν από την έναρξη του καλοκαιριού επισήμα. Σήμερα το βράδυ είναι η δεύτερη Πανσέληνος του Μαΐου. Αύριο αργία του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα να υπάρχει και ας είναι και για όλους. Γιατί η πνευματική ζωή νομίζω έχει υποστεί μια έτσι μεγάλη υποτίμηση στη χώρα μας με όλα αυτά που παρακολουθούμε, όλα αυτά τα παραμύθια που μας σερβίρουν. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Αυτή είναι η άποψη των Sublime στο Summertime με τίτλο Doing Time. Έχουν προσθέσει πολλά σε αυτό το κλασικό Summertime. Doing Time που σημαίνει εκτίο

με ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα των 90s για την δυτική ακτή. Με αυτό θα κλείσουμε τις μουσικές ιστορίες σήμερα που ακούσατε τον Τόνιο Σιμπάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Μιλωνάς θα είναι σε λίγο παρέα σας εδώ στη θέση μου. Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι, καλές βουτιές. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

οποίο χρειάστηκε 16 χρόνια για να ολοκληρώσει ο Σεο Ζόρζ. Το κομμάτι Riverman, ένα τραγούδι ενός Άγγλου μουσικού της folk, για όσοι τον τιμούνται, τον Nick Drake, ένας μουσικός που έγινε γνωστός μετά το θάνατό του, μόλις ηλικία 26 χρόνων. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τη γυριακά τη διαδρομή μας στις μουσικές του κόσμου. Παρέα μέχρι τις 6, παρέα με μουσικές και τραγούδια από όλο τον κόσμο, αλλά και ένα βιβλίο. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε προχθές, το Philadelphia's Being Good To Me. Αυτό το κομμάτι, Change To Bleed. Δημιουργός το Kurt Vile, ένας μουσικός από την Πενσιλβάνια. Ένα όμορφο βίντεο κλιπ που συνοδεύει αυτό το τραγούδι, είναι αφιερωμένο στην Φιλαδέλφια. Kurt Vile είναι ένας μουσικός με επιρροές από Randy Newman, Bob Dylan, Neil Young αλλά και Bruce Springsteen. Απογευματά Κυριακής έφτασε και η ώρα, ακούγοντας πάντα κόσμο, να μιλήσουμε για το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα. Monday morning runs, Sunday night scream, slow me down before the new year dies. Το βιβλίο είναι ένα φιλεράκι για το καλοκαιράκι που ξεκινά από αύριο. Η μόνη που απέμεινε, ο τίτλος του, συγγραφέας είναι ο Ράιλι Σάγκερ, επίσης από την Πενσιλβάνια. Λοιπόν, έχουμε τρία αντίτυπα για σας, θα τη δώσει με τέχνιο, θα φτάσω στα δικά σας χέρια μετά από κλήρους που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6 με την γνωστή διαδικασία, μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Viber. Μας βρίσκεται εύκολα, Κόσμος Radio. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
2: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα.

2023 ο Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτο του ηχογράφησε αυτή τη σπουδαία δουλειά My Ennio Morricone, μια δουλειά αφιερωμένη στο μεγάλο Ιταλό συνθέτη. Σταύρος Λάντσιας, ο οποίος συμμετείχε την περασμένη Δευτέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Ένα φεστιβάλ που ολοκληρώνεται απόψε με τρεις μπάντες, ξεκινώντας στις 9. Εσείς ακούτε Κόσμος, έχουμε και ένα βιβλίο για σας σήμερα, ένα θρυλεράκι, ένα μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, η μόνη που απέμεινε, του Ράιλι Σάγκερ. Αναφορά σε μια αιματηρή νύχτα το 1929 που μια οικογένεια δολοφονείται, με τους περισσότερους ανθρώπους εκεί να πιστεύουν ότι η 17χρονη Λενόρα, η κόρη της οικογένειας που επέζησε, ήταν και υπεύθυνη για τις δολοφονίες. Η αστυνομία ωστόσο δεν το απέδειξε ποτέ και 50 σχεδόν χρόνια μετά, η 70χρονη πια Λενόρα, καθυλωμένη σε ένα αναπηρικό καροτσάκι μετά από μια σειρά εγκεφαλικών, ανίκανη να επικοινωνήσει με την γλώσσα μόνο γραπτά, θα τα πει όλα, θα τα φανερώσει όλα στην νοσοκόμα που την περισσάλπει. Τρία αντίτυπα που θα φτάσουν στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε μέσω Viber. Το μήνυμά σας να γράφει, να λέει τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, είναι χρήσιμη και η διεύθυνσή σας.

Σαντάνα φυσικά και όχι ακόμα βουβά. Ένα κομμάτι που το κυκλοφόρησε ο Σαντάνα το 1970 σε αυτό το περίφημο άλμπουμ του Απράξας. Ένα κομμάτι όμως το οποίο η σύνθεσή του ανήκει στον μεγάλο Τίτο Πουέντε, το είχε ηχογραφήσει και το είχε κυκλοφορήσει 8 χρόνια πριν, το 1962. Τίτο Πουέντε, ο οποίος απεβίωσε το 2000, μια μέρα σαν σήμερα, αφήνοντας μια μεγάλη, μια τεράστια κληρονομιά στην μουσική. Εδώ τον ακούμε στη συνέχεια από ένα δικό του αφιέρωμα στους Beatles. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας για την κλήρωση που θα κάνουμε. Τρία αντίτυπα του βιβλίου «Η μόνη που απέμεινε», ένα αστυνομικό θρίλερ του Ράιλι Σάγκερ. Αν τις εκδώσεις με τέχνιο, μας βρίσκετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο Cosmos Radio, στο Viper. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα, τεπώνυμο, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μας γράφετε και τη διεύθυνσή σας.

Έλληνα Downs φτάνουμε στο τέλος για σήμερα και ένα κομμάτι από το τελευταίο της άλμπουμ Κουμπίας Μιμόντο. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως οφείλουμε τα ονόματα των τυχερών ακροατηριών μας σήμερα. Τρεις ακροάτριες είναι οι τυχερές για το μυθιστόρημα, το αστυνομικό θρίλερ που είχαμε για σας σήμερα. Το θρίλεράκι λοιπόν, η μόνη που απόμεινε, του Ράιλι Σάγκερ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Φίλε ακροάτρια, η κυρία Μαρία Φουντουλάκη και η κυρία Καλυψό Γιαννάκη θα πρέπει να περάσουν από το Μετέχμιο. Βρίσκεται στην Αθήνα, Υποκράτους 118, για να το πάρουν. Ενώ μία ακόμη φίλε ακροάτρια, η κυρία Φλόρα Διαμαντάρα, θα περιμένει να το παραλάβει ταχυδρομικός στην Λέρο.

Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας σήμερα. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Ηλία Διαμάντη, είχε τη φροντίδα των ήχων. Ήταν μαζί σας για αυτήν την ώρα. Θα τα πούμε βέβαια πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν μείνετε στον κόσμο. Έρχεται η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη, ο ήχος οθόνης.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γεια σας. Οι Pink Floyd που ακούσαμε μας ταξιδεύουν πίσω στη χρονιά του 1970 για να ακούσουμε αποσπάσματα από μια ταινία ορόσημο της εποχής εκείνης, παρόλο που δεν είχε δεχτεί καλές κριτικές τότε, Zabriskie Point, η ταινία του Αντωνιώνη. Θα ακούσουμε ένα μέρος από τη μουσική της ταινίας αυτής σε ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ που είχε βγει την ίδια χρονιά. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια ηχογραφημένα από σύγχρονα ροκ συγκροτήματα του τότε, δηλαδή 60-1970, με επιλογή των κομματιών και των συγκροτημάτων από τον ίδιο το σκηνοθέτη, τον Αντωνιώνη. Μόλις ακούσαμε τους Pink Floyd από το φιλμ και θα είναι η Collider, επιλογή των κομματιών και των συγκροτημάτων από τον ίδιο το σκηνοθέτη, τον Αντωνιώνη. Μόλις ακούσαμε τους Pink Floyd από το φιλμ και θα είναι η Kaleidoscope,

Η Kaleidoscope, σπουδαίο συγκρότημα της δεκαετίας του 60, στην ταινία του Αντωνιόνι «Zabriskie Point». Η ταινία έγινε γνωστή γιατί παρουσιάζει την αντικουλτούρα των Ηνωμένων Πολιτειών στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70. Μερικές από τις σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν στο «Zabriskie Point», στο «Death Valley», στην Καλιφόρνια. Ένα μέρος που έκανε πολλούς από εμάς που είχαμε δει την ταινία να το επισκεφθούμε για να δούμε πώς γυρίστηκε αυτό το φιλμ στην πιο ζεστή περιοχή του πλανήτη.

Ήταν το Sugar Babe από την ταινία Zabriskie Point με το συγκρότημα των Young Bloods. Καλό συγκρότημα με επικεφαλής τον Jesse Cole.

Young. Και τώρα ένα ιστορικό συγκρότημα που συμμετέχει με παραπάνω από ένα τραγούδι στο soundtrack και στην ταινία. Η Grateful Dead. Το Dark Star είναι μία από τις πολύ σημαντικές ηχογραφήσεις του αμερικάνικου ροκ συγκροτήματος. Μία εκδοχή του τραγουδιού ακούγεται στο Zabriskie Point.

Και πάλι η Pink Floyd. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχουν γράψει ο David Gilmour, ο Roger Waters, ο Richard Wright και ο Nick Mason.

Zabriskie Point. Ένα φιλμ και ένα soundtrack που έχουν αποκτήσει με τα χρόνια ένα cult status. Mark Fresset, Daria Halprin και Rod Taylor οι πρωταγωνιστές της ταινίας. Ακούμε τον Jerry Garcia από το συγκρότημα των Grateful Dead.

Ένας θρύλος της μουσικής, ο Τζέρι Γκαρσία ήταν αυτός. Το τελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε από το soundtrack της ταινίας Zabriskie Point είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά που ακούσατε μέχρι τώρα. Είναι τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα του το 1948. Το 1950 το ηχογράφησε μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες της δεκαετίας του 50, η Patti Page, η οποία συνέχισε και στη δεκαετία του 60. Λέγεται Tennessee Waltz και είναι από τα τραγούδια που, αν δει κανείς το φιλμ, ακούγεται σε μία πολύ έτσι χαρακτηριστική σκηνή του Zabriskie Point.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Ο Γιάννης Πετρίδης συνεχίζει στο Κόσμος με τραγούδια τώρα από την ταινία Ορόσημο του 1969, Easy Rider. Το φιλμ με σκηνοθέτη τον Ντένις Χόπερ και πρωταγωνιστές τον ίδιο και τον Πίτερ Φόντα και επίσης τον Τζακ Νίκολσον. Ξεκινάμε ακούγοντας τραγούδια από το φιλμ με τον Ρότζερ Μαγκουίν στο Ballad of Easy Rider.

ο Roger McQueen από τους Birds. Στη συνέχεια η Steppenwolf, ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που έπαιξε heavy metal πριν οριστεί αυτό το είδος. Το The Pusher είναι ένα τραγούδι του Hoyt Axton του 1963. Το διασκεύασαν οι Steppenwolf. Το 1969 ακούστηκε στην ταινία Easy Rider, σε μία από τις σκηνές στην αρχή του φιλμ. Έτσι λοιπόν, από εκεί έγινε και επιτυχία.

καταπληκτική Steppenwolf στο αποκορύφωμά τους. Με αυτό που ακούσαμε και αυτό που έρχεται, θα είναι το Born to be Wild. Ένα τραγούδι ορόσημο για τη μουσική. Είναι το πρώτο τραγούδι που περιέχει τον όρο heavy metal στους πρώτους στίχους. Θα τον παρακολουθήσετε. Heavy metal thunder. Έτσι σηματοδοτεί την πρώτη χρήση αυτού του όρου στη ροκ μουσική. Από την ταινία Easy Rider.

στην ίδια ταινία, δηλαδή στο Easy Rider, έχουμε και ένα από τα τραγούδια των Jimi Hendrix Experience από το άλμπουμ τους του 67, If Six Was Nine.

Ακούμε τραγούδια από την κλασική ταινία του 69, Easy Rider, Jimi Hendrix Experience. Υπάρχει και ένα ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα της δεκαετίας του 60, στο ίδιο soundtrack και στην ταινία. Οι Electric Prunes. Ηλεκτρονική ροκ λοιπόν, με ένα τραγούδι που ο τίτλος του είναι Kyrie Eleison.

Στην ταινία Easy Rider ακούγεται και το κλασικό τραγούδι των Band, The Wait. Ακούγεται στην ταινία, αλλά δεν υπάρχει στο soundtrack, γιατί δεν έδωσα την άδεια τότε να μπει και στον δίσκο με τα τραγούδια της ταινίας. Έτσι, στο soundtrack υπάρχει με την εκτέλεση των Smith. Λέω να το ακούσουμε με τους Smith, γιατί το άλλο είναι αρκετά γνωστό με τους Band.

Όταν αρχίσαμε την παρουσίαση τραγουδιών από το Easy Rider, παίξαμε την μπαλάντα από το Easy Rider, τραγούδι που έχει γράψει ο Dylan και ο Roger McQueen. Θα ολοκληρώσουμε για να περάσουμε στη δεκαετία του 90 με το συγκρότημα του Roger McQueen από την ίδια ταινία, τους Birds, σε μια σύνδεση της Carole King.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το Hip Hop Duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο Hip Hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Ξεκίνησα με το συγκρότημα Matchbox 20. Το 1997 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Έγιναν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στο χώρο του εναλλακτικού ροκ στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 90. Ακούσαμε το Push.

Αυτή που ακούσαμε ήταν η Blues Traveler, επίσης πολύ γνωστό συγκρότημα, στην Αμερική κυρίως, στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Ήταν ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους Straight Until Morning, που το είχαν εμπνευστεί από την ιστορία του Peter Pan.

Ένα ακόμα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που δεν έγινε γνωστό στη χώρα μας, αλλά είχε τις επιτυχίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν η Verve Pipe από το Michigan. Τους κατατάσσουν στην εναλλακτική ροκ και στην post-grunge σκηνή της Αμερικής. Ήταν η Verve Pipe και το The Freshman.

Μία αλλαγή θα σου έκανε καλό. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Από την Σέριλ Κρόου. Από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες τότε και αργότερα. Το τραγούδι χρησιμοποιεί μια σειρά από ασυνάρτητους στίχους για να περιγράψει τι πρέπει να κάνει κανείς για να αλλάξει τη ζωή του. Ήταν η Σέριλ Κρόου.

Δεν ξέρω πόσοι μπορεί να θυμούνται την folk rock τραγουδίστρια της δεκαετίας του 90, Άμπρα Μουρ. Ήταν μέλος σε ένα συγκρότημα και ακολούθησε solo καριέρα. Από το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 97 ήταν το Four Leaf Clover.

ακούσαμε το συγκρότημα των Live, επίσης από τα πιο γνωστά συγκροτήματα του εναλλακτικού ροκ στη δεκαετία του 90. Είμαστε στο 97, όταν οι U2 ξαφνιάζουν τους οπαδούς τους και τον κόσμο, κυκλοφορώντας εκείνο το άλμπουμ που είχε τίτλο Pop. Δύο τραγούδια από το άλμπουμ των U2.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.
5: Και τώρα η μεγάλη επιτυχία από αυτό το άλμπουμ των U2 ήταν το Starting at the Sun και θα είναι το Discotheque.

από τους πασίγνωστους YouTube στους πολύ λίγο γνωστούς Primitive Radio Gods. Από τα πολύ γνωστά συγκροτήματα στην Αμερική στον χώρο του εναλλακτικού ροκ και αυτή. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν από την ταινία του 1996 The Cable Guy. Ο τίτλος του «Στέκομαι έξω από ένα σπασμένο τηλεφωνικό θάλαμο με χρήματα στο χέρι μου». Έγινε νούμερο 1 στα εναλλακτικά τσάρτ.

άλλο ένα ξεχασμένο σήμερα πια αμερικάνικο ροκ συγκρότημα. Η Dog's Eye View. Αγαπημένο στη δεκαετία του 90 του MTV και του VHS. Από τους Dog's Eye View ακούμε Everything Falls Apart.

ήχος του εναλλακτικού ροκ στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Από ένα άλλο επίσης άγνωστο στη χώρα μας συγκρότημα, τους Wise Tour. Το συγκρότημα είχε μεγάλη προβολή τότε από το MTV. Ακούμε το Lack of Water.

συγκρότημα Mighty Mighty Boss Stones, διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε τώρα, με μουσική που κινείται στον χώρο του ska punk. Από τις μεγάλες επιτυχίες τους ήταν το The Impression That I Get.

Ολοκληρώσαμε και σήμερα μια εκπομπή με κυρίως, εκτός από τους YouTube και 2-3 ακόμα, συγκροτήματα που ήταν στην επικαιρότητα στη δεκαετία του 90, αλλά τα περισσότερα τώρα έχουν ξεχαστεί. Έχουν γράψει όμως την ιστορία τους, όπως και αυτοί που θα ακουστούν τώρα στο τέλος και που είναι η Third Eye Blind, σε μία από τις επιτυχίες τους του 97. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Δεν το πιστεύεις, αλλά φτάσαμε μια ανάσα από τον Ιούνιο, ενώ το καλοκαίρι σε ένα περίεργο αγώνα κλιματικού δρόμου προηγήθηκε κιόλας. Ζέστη και πρώτες βουτιές, ας όψετε και το τριήμερο, άδεια σχεδόν η πόλη, γεμάτο όμως θες το βράδυ τον καζάρτε για το πάρτι του Κόσμος που το καταρχαριστηθήκαμε και νομίζω ότι κι εσείς και πολύ σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε εκεί μαζί μας. Ήταν το ταιριαστό τέλος μιας πολύ ωραίας εβδομάδας. Athens Jazz στην Τεχνόπολη, 25 χρόνια jazz festival και Κόσμος, μοναδικός συνδυασμός, και απόψε βράδυ Κυριακής είμαστε όπως πάντα ζωντανά στο στούντιο του Κόσμος για να ταξιδέψουμε παρέα μέχρι τις 10 στον ωκεανό του ήχου. Εδώ στους 93,6, ενώ βέβαια μας ακούτε και μέσα από το AirTeco live και on demand οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας. Εσείς θέλετε μπορείτε να ακούσετε όλες τις εκπομπές, τα podcast και το Κόσμος Jazz. Και ο Ηλίας Διαμάντης απόψε φροντίζει τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Βιβλία καινούρια, μικρά αφιερώματα, μουσική, φεστιβάλ, διάφορα που μοιραζόμαστε όπως πάντα, όπως και το βιβλίο βέβαια με το διαγωνισμό που κάθε Κυριακή υπάρχει για μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μας κυκλοφορία. Και να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο Viber του σταθμού μας Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, είτε στο Messenger Κόσμος με κάπα στα αγγλικά και πάλι, αν μιλάμε για το Facebook, όπου εκεί μπορείτε να αναζητήσετε και να ακολουθήσετε τη σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου.

Τελευταία μέρα του Μαΐου, με το μπλε φεγγάρι να κυριαρχεί στον ουρανό, ένα σπάνιο φαινόμενο που παρά το όνομά του δεν είναι μπλε, αλλά πορτοκαλί, και ο μήνας κλείνει όπως ακριβώς άρχισε, με μια ανοιξιάτικη, τώρα βέβαια τη σημερινή δεν τη λες ανοιξιάτικη, καλοκαιρινή πανσέλινο. Αύριο λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη πανσέλινος του Μαΐου, που υπάρχουν δύο διαφορετικοί ορισμοί για το φαινόμενο της μπλε σελήνης. Η εποχική μπλε σελήνη είναι η τρίτη πανσέλινος μιας εποχής, όπως καθορίζονται από τα ηλιοστάσια και τις ησημερίες, που περιλαμβάνει τέσσερις πανσελίνους. Η μηνιαία μπλε σελήνη είναι η δεύτερη πανσέλινος ενός ημερολογιακού μήνα που περιλαμβάνει δύο πανσελίνους, ανεξαρτήτως του ορισμού. Όμως τα μπλε φεγγάρια συμβαίνουν κάθε δύο ή τρία χρόνια. Και εμείς βέβαια ακούσαμε την Annie Ross παρέα με τον Michael Stipe, τον R.E.M. από το soundtrack της ταινίας Shortcuts του Robert Altman, Full Moon το τραγούδι. Το περίφημο Blue Moon βέβαια είχε στοιχειώσει μεταξύ πολλών άλλων και την ταινία του Τζάρμους, το Mystery Train, όπως εμείς εδώ θα το ακούσουμε από το Δάκη.

8 και 4 το βράδυ Κυριακής εδώ στο Κόσμος του 93,6 και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος η 31η Μαΐου με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από το 1988, εποχή που ακόμα έμοιαζε εξωπραγματικό σενάριο το να απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, το τσιγάρο ήταν ισχυρό σύμβολο μέσα από δυνατά πρόσωπα του κινηματογράφου αλλά και της μουσικής και στη λογοτεχνία, βέβαια είχε

περίοπτη θέση και στην ελληνική ποίηση, εννοείται, μέσα από τον Καρούζο, τον Βαρβέρη, έτσι για να αναφέρουμε δύο μόνο παραδείγματα, αλλά όχι, δεν μπορώ να μην αναφέρω και τη Ζηράνα Ζατέλη, τον Κανά, το Σκαμπαρδόνι, το Χουλιαρά. Οι πρώτες αντιδράσεις βέβαια απέναντι στο κάπνισμα ξεκίνησαν στη δεκαετία του 60, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, το 1964 συγκεκριμένα, με τη γνωστοποίηση των πρώτων ιατρικών μελετών για τις βλαβερές συνέπειες του καπνού στον ανθρώπινο οργανισμό. Και εκείνη τη στιγμή, όσο και αν δεν το φανταζόμαστε σήμερα, η αντικαπνιστική οργάνωση ΑΣ στρέφεται κατά της κινηματογραφικής βιομηχανίας, ζητώντας να απαγορευτεί δια νόμου το κάπνισμα στις ταινίες.

αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, λέγαμε για το πώς αποτυπώνεται ο καπνός στον κινηματογράφο, στη λογοτεχνία και όχι μόνο. Να σταθούμε στη λογοτεχνία βέβαια, για να δούμε έτσι δύο βιβλία που έχουν κάποια σχέση με το θέμα μας. Βιβλία εναντίον τσιγάρου, ο τίτλος του βιβλίου του George Orwell που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πριν από μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε μετάφραση του Ικαρού Μπαμπασάκη, και είναι ένα βιβλίο για το οποίο έτσι, ξεκινώντας από το ερώτημα αν ξοδεύει περισσότερα στο διάβασμα ή στο κάπνισμα ο Orwell, εξετάζει μέσα από αυτά τα κείμενα μια σειρά από θέματα, από τους κινδύνους που κρύβουν τα παλαιοβιβλιοπολία ως το πώς ζει ο κριτικός βιβλίων, από την ελευθερία του τύπου ως την πραγματική έννοια του πατριωτισμού. Μια σύντομη συλλογή δοκιμίων που θέτει το απλό ερώτημα: ξοδεύεις περισσότερα βιβλία για το κάπνισμα ή για το διάβασμα? Βέβαια ο Orwell δεν στέκεται σε αυτό, είναι έτσι αρκετά επιφανειακό αν το σκεφτείς σε σχέση με το τι πραγματικά έχει σημασία. Και το δίλημα δεν είναι ακριβώς αυτό, υπάρχουν πολύ περισσότερα ερωτήματα που συνδέονται με το κάπνισμα, γιατί αναρωτιέται ας πούμε

ο Όρουελ, τι διαβάζει το κοινό? Διαβάζονται στα αλήθεια οι κλασικοί ή παραμένουν ακίνητοι στα ράφια των βιβλιοθηκών? Αναρωτιέται επίσης αν η λογοτεχνία μπορεί να ευδοκιμήσει κάτω από αυταρχικά καθεστώτα, βάζοντας βέβαια στο πλάνο του και τη Σοβιετία της εποχής του υπαρκτού σοσιαλισμού, που υποστηρίζει ότι έβλαψε τη ρωσική λογοτεχνία, ενώ δεν βγάζει από το πλάνο του και τη δική του γενιά, και πιο συγκεκριμένα το πώς αντιμετώπισε η γενιά του τα σημαντικά γεγονότα της εποχής του, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το Δεύτερο, μέχρι και τα χρόνια που ακολούθησαν μετά.

Και κλείνω αυτό το πολύ σύντομο αφιέρωμα έτσι, σχετικά με τα τσιγάρα, με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος. Τα τσιγάρα ως μέρος της λογοτεχνίας. Με ένα βιβλίο του Αμερικανού Ρίτσαρντ Κλάιν που προσεγγίζει πολιτιστικά και φιλοσοφικά το κάπνισμα, μία οδή αλλά και μία ελεγία στο τσιγάρο. Είχε κυκλοφορήσει πριν από πολλά χρόνια από τις εκδόσεις Οξύ και είχε τον τίτλο «Τα τσιγάρα είναι θεσπέσια». Ένα ποιητικό, ιερό και ερωτικό.

ερωτικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον συγγραφέα, πρικισμένο με σαγηνευτικά θέλγητρα, που καταφέρνει πάντως να επιβιώνει, αν και περιβάλλεται από ένα κλειό απαγορεύσεων. Ένα εγκόμιο που ήταν η στρατηγική που μηχανεύτηκε ο συγγραφέας για να σταματήσει να καπνίζει. Και πραγματικά σταμάτησε οριστικά. Πρόκειται λοιπόν γι' αυτό ακριβώς το λόγο που έχουμε να κάνουμε όχι μόνο με μια οδή, αλλά και μια ελεγεία στο τσιγάρο.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Stores, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαή. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Están escuchando Radio 420 Cotsay.

8.30 σιγά σιγά, βραδάκι Κυριακής. Πολύ ζεστή μέρα σήμερα. Δεν έχουμε μείνει και πολύ στην Αθήνα. Ωραία είναι όμως έτσι απολαυστικά να τριγυρνάς χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, να παρκάρεις εύκολα και πάντα να συναντάς όλο και κάποιους γνωστούς που έχουν επιλέξει και εκείνοι να μείνουν εδώ για το τριήμερο. Και βέβαια αν μας ακούς διαβάζοντας για τις Πανελλήνιες, αν μας ακούς ετοιμάζοντας να παραδώσεις εργασία, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και ελπίζουμε να σου κάνουμε καλή παρέα εδώ από τον ωκεανό του ήχου, που θα ταξιδέψουμε παρέα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Και μία πολύ δυνατή ιστορία είναι αυτή με την οποία θα ασχοληθούμε για τη συνέχεια μέσα από μια ολοκένουργια έκδοση, αλλά θα σας πω σε λίγο περισσότερα για αυτήν. Να σας θυμίσω ότι εδώ μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και μέσα από το AirTeco Live και On Demand. Και τον ήχο μας απόψε φροντίζει και απόψε δηλαδή ο Ηλίας Διαμάντης, ενώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής είναι η Θάλια Καραμολέγκου.

με μια νέα συγγραφέα από τη Βόρεια Ιταλία θα ασχοληθούμε απόψε. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής είναι γεννημένη το 1984 και εμείς τη γνωρίσαμε το 2010 με το πρώτο της μυθιστόρημα, το Ατσάλι, που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και ήταν υποψήφιο για πολύ σημαντικά βραβεία. Πολύ σημαντικό βραβείο για το Στρέγκα, το οποίο είναι το σημαντικότερο στην Ιταλία. Ένα βιβλίο το οποίο μεταφέρθηκε και στο κινηματογράφο. Στα ελληνικά πριν από λίγα χρόνια διαβάσαμε το «Μια φιλία» από τις εκδόσεις Έολος, ένα μεθυστόρημα ενηλικίωσης με δύο πρωταγωνίστριες, δύο κορίτσια αρχικά που μεγαλώνουν και τα ακολουθούμε στο μεγάλωμά τους. Μεγαλώνουν αντισυμβατικά και με κινητήρια δύναμη τη φιλία τους. Προσπαθούν να επιβιώσουν αλλά και να ολοκληρωθούν ως προσωπικότητες. Μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία ήταν αυτό το βιβλίο, γραμμένη από αυτή την ταλαντούχα συγγραφέα. Να θυμίσουμε επίσης ότι το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τη Λούλα Καραγιαννάκη, όπως και «Η Μαύρη Καρδιά», το βιβλίο που κυκλοφόρησε μόλις από τις εκδόσεις Έολος και πάλι τη Σίλβια Αβαλόνε, που μας οδηγεί σε ένα απομονωμένο χωριό στην Ιταλία. Και μ' αρέσει που στην εισαγωγή, πριν αρχίσεις να διαβάζεις το βιβλίο, η συγγραφέας διαλέγει τα λόγια της Πολωνής νομπελίστριας Βισουάβα Σιμπόρσκα από το βιβλίο της «Η ζωή εδώ και τώρα», όπου γράφει: «Η πραγματικότητα απαιτεί, να το πούμε και αυτό, η ζωή συνεχίζεται». What a difference

Να σας βάλω λοιπόν σιγά σιγά στο κλίμα του καινούριου βιβλίου της Σίλβια Βαλόνε, «Μαύρη καρδιά», σε μετάφραση της Λούλας Καραγιαννάκη, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Έολος. Και πάμε στην Σασάια, ένα απομονωμένο χωριουδάκι χωμένο ανάμεσα στα βουνά της βορειοδυτικής Ιταλίας. Η πρόσβαση μέχρι εκεί γίνεται από ένα δύσβατο ανεφορικό χωματόδρομο μέσα από πυκνό δάσος. Η 30χρονη Εμίλια επιλέγει να εγκατασταθεί εκεί μετά την έκτηση της ποινής που της επιβλήθηκε για ένα βαρύ έγκλημα που είχε διαπράξει στην εφηβεία της. Το ίδιο μέρος επιλέγει για κατοικία ο Μπρούνο, κουβαλώντας το δικό του βαρύ παρελθόν, αλλά και τη μοναξιά του. Οι δύο αναχωρητές ελπίζουν ότι έτσι θα αμβλύνουν τις πηγές τους και θα συνεχίσουν ήρεμα τη ζωή τους ή ίσως την τιμωρία τους. Το μόνο όμως που καταφέρνουν είναι να έρθουν αντιμέτωποι ακόμη πιο γρήγορα και έντονα με τον σκοτεινό τους εαυτό και τα κρυμμένα μυστικά τους. Βρουν τις ρογμές του σκοταδιού τους ή μήπως τελικά να αφήσουν να περάσει το φως. Ένα βιβλίο από την Σίλβια Αβαλόνε, που όπως λέει ένας άλλος σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας, ο Νικολό Αμανίτη, εδώ σε παίρνει από το χέρι και εσύ αφήνεσαι στη μαγεία της. Έχουμε λοιπόν δύο αντίτυπα της Μαύρης Καρδιάς από τις εκδόσεις Έολος για σας. Φτάνει να στείλετε τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας αν μας ακούτε από πουδήποτε εκτός Αθήνας, ενώ αν βρίσκεστε εδώ τριγύρω φτάνει να γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας.

0: Yeah, Jeff.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο βιβλίο το οποίο μοιραζόμαστε απόψε. Είναι η Μαύρη Καρδιά της Σίλβια Βαλόνε από τις εκδόσεις Έολος. Και η Αβαλόνε γράφει ένα πολύ ωραίο στερόγραφο που απευθύνεται στην Λούλα Καραγιαννάκη, τη μεταφράστρια του βιβλίου, η οποία έφυγε από τη ζωή και μάλιστα γράφει ότι εκτός από δικό μου αγαπημένο πρόσωπο ήταν και πολύτιμη συνεργάτης των εκδόσεων Έολος. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία το ελληνικό αναγνωστικό κοινό γνώρισε Ιταλούς συγγραφείς και ήρθε πιο κοντά στην Ιταλική κουλτούρα. Λούλα, υπέροχη Λούλα της απευθύνεται με τον τρόπο της η Σίλβια Αβαλόνε, γράφοντας ότι σε κίνδυνο φίλη της μεταφράσεις των έργων της στα ελληνικά, γιατί επέλεξε τα μυθιστορήματά της με γενναιοδορία και αγάπη και ήταν αυτή που τους έδωσε ζωή σε μια χώρα που για τη συγγραφέα αποτελεί θεμέλια ρίζα της ταυτότητάς της, γιατί σπούδασε αρχαία ελληνική λογοτεχνία, ελληνική φιλοσοφία, ελληνική ιστορία και αυτές οι σπουδές επηρέασαν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, λέει η Αβαλόνε, και γράφω, αλλά ακόμα και τον τρόπο που ζω. Χωρίς το Σοφοκλή, τον Πλάτωνα, τη Σαφό, τον Ηρόδοτο, δεν θα ήμουν αυτή που είμαι. Σε αυτούς οφείλω την ελεύθερη σκέψη μου. Το δώρο που μου έκανε η Λούλα, μεταφράζοντάς με σε αυτή τη γλώσσα και σε αυτή τη χώρα, αποτελεί τεράστια τιμή για μένα. Αλλά το μεγαλύτερο δώρο είναι που γνώρισα την ίδια μέσα από τη συγγραφή. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα ωραία που γράφει για τη μεταφράστρια των βιβλίων της στα ελληνικά, η Σίλβια Αβαλόνε. Και είπαμε ότι απόψε μοιραζόμαστε τη Μαύρη Καρδιά

την πολύ πρόσφατη έκδοση, ένα βιβλίο που αν και είναι έτσι αρκετά χορταστικό σε έκταση, το διαβάζεις με πολύ μεγάλη ευκολία, ρέει έτσι πολύ εύκολα και όμορφα. Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα που έχουμε. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση ως συνήθως λίγο πριν το τέλος της εκπομπής.

Μαύρη Καρδιά λοιπόν είναι το καινούριο μυθιστόρημα της Ιταλίδας Σίλβια Βαλόνε, βραβευμένη και πολύ μεταφρασμένη συγγραφέας που αποτυπώνει τη σύγχρονη πραγματικότητα με πολύ ρεαλιστικό και διεισδυτικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και στο τελευταίο της βιβλίου, που όπως λέει η ίδια η συγγραφέας, μιλάει για μια ρογμή, μια άβυσο που όταν δημιουργείται είναι ανώφελο να προσπαθούμε να την κλείσουμε, γιατί συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίζει να φυτέψουμε λουλούδια γύρω της, να δημιουργήσουμε ομορφιά και έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ρογμή. Και έτσι θα τιμήσουμε τη ζωή, το μεγαλύτερο θαύμα που υπάρχει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3, του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι, Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακή, στην τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Καλησπέρα και πάλι αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας, στον κόσμο μας εδώ στους 93,6. Φυσικά μας ακούτε και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα ραδιοφωνά, όλες τις εκπομπές και σε σχέση με το κόσμο. Μπορείτε να ακούσετε και τα podcast και τα αφιερώματα και τα family tapes και το κόσμο jazz. Δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στο στούντιο έχουμε μια πολύ ωραία επικοινωνία με τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους με τις καλησπέρες τους και βέβαια και για τη συμμετοχή για το διαγωνισμό μας. Αλλά αν έχετε έτσι και καμιά ωραία εντυπωσιακή φωτογραφία από κάπου που βρίσκεστε και βλέπετε αυτή την ωραία μπλε πανσέλινο, μπορείτε να μας τη στείλετε, να τη μοιραστούμε και αυτήν. Και μέχρι τις 10 θα συνεχίσουμε παρέα με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε όχι. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καρμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

οικοτροφείο, ας το λέω έτσι για λίγο ακόμα, ήταν ένα πρώην γυναικείο μοναστήρι. Τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ηρωνία της τύχης. Είχε χτιστεί το 15ο ή 16ο αιώνα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε ψηλά θολωτά ταβάνια και τεράστια παράθυρα και έτσι είχε ορατότητα παντού. Μπορούσες να δεις κτίρια και μπαλκόνια, κανονικές πολυκατοικίες όπου ζούσαν κανονικοί άνθρωποι. Υπήρχαν και εκείνοι που έλεγαν ότι αυτό ήταν πολύ θετικό, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να νιώθουμε ότι είμαστε μέρος αυτής της πόλης, αντί για απόκληρες και περιθωριοποιημένες. Τι να πω. Βλέπαμε εκεί μπροστά μας τη ζωή που ζούσαν οι άλλοι και που εμείς δεν μπορούσαμε να τη ζήσουμε, και αυτό μας έκανε να φλιπάρουμε. Αν και μερικές φορές το παραδέχομαι, βλέποντας τις οικογένειες συγκεντρωμένες γύρω από το τραπέζι ή δύο ηλικιωμένους μπροστά στην τηλεόραση, ένιωθα κάτι σαν τρυφερότητα. Λες και εκείνοι οι άγνωστοι κρατούσαν συντροφιά και σε μένα. Ένα απόσπασμα από τη Μαύρη Καρδιά της Σίλβια Αβαλόνε, και είναι σίγουρο ότι καλή ιταλική λογοτεχνία διαβάζεις όταν μπαίνεις στον μυθιστορηματικό της κόσμο. Ρέει η ανάγνωση, γιατί το κειμενό της σε περιλαμβάνει, όχι απαραίτητα με την ταύτισή σου με κάποιους ήρωες, αλλά γιατί πολλές φορές περιγράφει συλλογισμούς ή στοχασμούς που είναι και δική σου. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα που έχουμε απόψε για εσάς από τις εκδόσεις Έολος για τη Μαύρη Καρδιά, στο Viber του σταθμού μας Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά.

Και τώρα αφήνουμε την βορειοδυτική Ιταλία για να πάμε πολύ πολύ κοντά εδώ δίπλα μας, στο Ηρώδειο. Εκεί θα βρεθούμε πραγματικά στις 18 Ιουνίου. Είναι μία από τις συναυλίες που προσωπικά ανυπομονώ να δω. I still don't know about it. Εκεί θα ανοίξουμε ένα μαύρο κουτί που καταγράφει την ιστορία της Ευρώπης. Μια τοιχογραφία από το μέλλον που κανείς ακόμα δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει. Ένα ζωντανός οργανισμός που παραβιάζει συνειδήσεις και φυτεύει το σπόρο της ανησυχίας.

hair moment.

Αλέξα Μπάγκελ, λοιπόν, ο frontman των Einstein Chetino About, να ετοιμάζεται μαζί τους για να μας επισκεφθεί στις 18 Ιουνίου στο Όδειο Ροδοατικού, σε μία από τις ελάχιστες παραγωγές που θα παρουσιαστούν εκεί πριν το ιστορικό μνημείο κλείσει για εργασίες αποκατάστασης για πολύ μεγάλο διάστημα. Και το γερμανικό σύνολο έχει διασχίσει πια μισό αιώνα μουσικής ιστορίας, ενώ συνεχίζει να κινεί πολύ έντονα τον ενδιαφέρον μας, ακριβώς γιατί δεν μοιάζει με τίποτα άλλο και γιατί δεν επαναλαμβάνεται. Και οι εφήμερες ηχητικές πρωτοπορίες τους ενδιαφέρουν όπως πάντα, αλλά είναι σταθερά προσανατολισμένες σε έναν ήχο πολύ δικό τους. Και ποιος είναι αυτός ο ήχος? Η νέθλια πράξη του βρίσκεται σε ένα δυτικό Βερολίνο που δεν υπάρχει πια, όσο και αν το ψάξουμε. Είναι όμως μυθικό, μέσα από σπουδαίες ηχογραφήσεις, μέσα από καλλιτέχνες που έχουμε αγαπήσει, μέσα από τη μουσική, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Μια πόλη που οριζόταν από εικόνες όπως η ανοικοδόμηση, τα εργοστάσια, οι καταλήψεις, κτίρια υποεγκατάλειψη, μέταλλο, τσιμέντο και βέβαια το τείχος. Μέσα σε αυτό το τοπίο, μια φλεγόμενη νιώτη αναζητούσε απαντήσεις στη γραφή των ερειπίων και το ζήτημα ήταν πώς να κάνεις τέχνη με την ύλη της πόλης σου. Αυτό το ήξεραν και πολλοί που ήρθαν από μακριά και ακόμα ακούμε τους δίσκους τους. Από τις τάχτες λοιπόν αυτών των παραστάσεων γεννήθηκε ένας μουσικός ανταρτοπόλεμος, η Einstein Chetino About, 18 Ιουνίου στο Θέατρο Ηρώδου Αττικού.

Ένα τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ των Led Zeppelin από το 1973 με την υπογραφή πρώτα του John Bonham, του θρυλικού drummer των Zeppelin, που έδωσε εδώ και το ιδιαίτερο tempo. Ο Bonham, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 και έφυγε πολύ νωρίς από δωμάτιο του το κόσμο το 1980. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο στους 93,6 και βέβαια μας ακούτε και online μέσα από το Ερτέκο. Στον ωκεανό του ήχου ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες και με ένα διαγωνισμό που θα τρέχει για λίγα λεπτά ακόμα. Και να θυμίσω ότι είναι το βιβλίο που μοιραζόμαστε απόψε, μια πολύ καινούργια έκδοση, «Η Μαύρη Καρδιά» της Σίλβια Βαλόνε, σε μετάφραση της Λούλας Καραγιαννάκη από τις εκδόσεις Έολος. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr.

Paul Simon για το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου της απόψινης εκπομπής. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα από το κόσμο, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με τα βιβλία μας, με τις μουσικές μας, με τα μηνύματά μας, τις καλησπέρες μας, παντού από όπου μας στέλνετε τα μηνύματα και ιδιαίτερα εκεί στο διακοφτό που περνάτε τόσο ωραία και μας ξεσηκώνετε. Και να πάμε σε ένα βιβλίο τώρα το οποίο έχει σχέση με αυτό που έχει έρθει και έχει κάτσει πια όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε πολλές άλλες χώρες σχετικά με τον υπερτουρισμό. Μιλάμε κάθε τόσο, έρχεται και το καλοκαίρι και δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα για τα νησιά, για τις περιοχές που είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουμε έτσι λίγο πιο άνετα. Ένα δημοφιλές σύνθημα από τον περσινό Μάη του 68 έλεγε χαρακτηριστικά: κάτω από το λιθόστρωτο η παραλία. 6 δεκαετίες μετά συνοψίζει παραστατικά την τουριστική εμπειρία των μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων. Ένας ανέμελος καπιταλισμός, πανδέκτης αυθεντικών εμπειριών, με όχημα τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την εναλλακτική διασκέδαση, μεταμορφώνει τις άλλοτε υποβαθμισμένες γειτονιές. Ωστόσο, το τίμημα των πόλεων που ποτέ δεν κοιμούνται είναι υψηλό. Τα λαϊκά και μεσαία στρώματα τις εγκαταλείπουν, το κόστος στέγης και διαβίωσης κορυφώνεται, οι υποδομές λυγίζουν από το συνωστισμό, ενώ η οικονομία εθίζεται στο εύκολο κέρδος, μένοντας πάνω στους αναγκαίους τεχνολογικούς και παραγωγικούς μετασχηματισμούς. Τελικά, η τουριστική πόλη είναι όντως ζωντανή πόλη ή μήπως την παριστάνει υποκρύπτοντας μια βαθιά κρίση? Είναι από το βιβλίο του Γιώργου Ρακά, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Στη σειρά ανήκει, συγκαταλέγεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά την οποία επιμελείται ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, και κοινωνικές σπουδές λέγεται, μικρά βιβλία που με πολύ συνοπτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο θίγουν ζητήματα που μας απασχολούν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδί και επανερχόμαστε.

Θέτει πολλά ερωτήματα το βιβλίο αυτό του Γιώργου Ρακά, τα οποία δεν μπορεί, τα έχετε σκεφτεί κι εσείς. Όπως ας πούμε, γιατί επιμένει ο υπερτουρισμός, πώς ακριβώς επιδρά στη ζωή των κατοίκων και τι σηματοδοτεί η πραγματικότητά του για τις οικονομίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, πώς εξηγείται η αδυναμία των πολιτικών να τον αντιμετωπίσουν και γιατί ακριβώς παρά τον εντυνόμενο προβληματισμό, η τουριστική οικονομία και ιδίως των πόλεων αποκτά όλο και περισσότερη βαρύτητα στις Μητροπόλεις, μάλιστα της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα είδος αναπτυξιακής παγίδας, καθιστά εύθραυστες τις οικονομίες τις οποίες αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα και πώς θα πορευτούν αυτές στο παγκόσμιο περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων έτσι όπως διαμορφώνεται. Μπορούν οι τουριστικοποιημένες πόλεις να αντέξουν σε συνθήκες ενός ανταγωνισμού που όλο και οξύνεται ή μιας κλιματικής αλλαγής που από μόνη της θέτει υπό αμφισβήτηση το μοντέλο της παγκόσμιας υπερκινητικότητας? Το τελευταίο ερώτημα τίθεται με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία αντιμετωπίζει συνθήκες μόνο καλλιέργειας του τουρισμού.

Είναι λοιπόν ο υπερτουρισμός το φθινόπωρο των δυτικών μητροπόλεων. Πριν από μερικές δεκαετίες, οι εντονότερες τουριστικές ροές καταγράφονταν μεταξύ Βορρά και Νότου από τη Μητρόπολη του Παγκόσμιου Συστήματος προς την περιφέρεια, σύμφωνα με τη θεωρία της εξάρτησης. Η περιφέρεια των απολαύσεων, σύμφωνα με μια διάσημη συμβολή στην τουριστική έρευνα με το χαρακτηριστικό τίτλο «Οι Χρυσές Ορδές» από το 1976, όπου ο ήλιος έχει μεταμορφωθεί σε προϊόν μιας εποχής που αποθεώνει το μαύρισμα και τα απομεινάρια των πολιτισμών του παρελθόντος, αντιπροσωπεύουν τουριστικά αξιοθέατα, τα οποία ακόμα και εντάσσεως κεφαλαίου κόσμου φαντασίας σαν την Disneyland δεν τολμούν να ανταγωνιστούν. Ήταν η εποχή που το κίνημα της αμφισβήτησης της δεκαετίας του 60 ικανοποιούσε τις ρομαντικές του τάσεις, περιπλανόμενο με ένα σακίδιο στις Ινδίες, στις ευρωπαϊκές και αφρικανικές ακτές της Μεσογείου ή λιγότερο λόγω των πολιτικών εντάσσεων που επικρατούσαν εκεί στη Λατινική Αμερική. Ήταν όμως και η εποχή που οι τεράστιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ξεκίνησαν να χτίζονται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του τότε τρίτου κόσμου, καθώς η έλξη που ασκούσε δεν απευθυνόταν μόνο στις οριακές εναλλακτικές αγορές, αλλά και στη μαζική εκδοχή του τουρισμού. Ως συνήθως βέβαια, οι οριακές αγορές διαδραμάτιζαν και ρόλο ιδεολογικής και αισθητικής πρωτοπορίας, επηρεάζοντας τον τρόπο θέασης των υπολείπων.

Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, ξεφυλίζουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Γιώργου Ρακά με τίτλο «Υπερτουρισμός» από τη σειρά «Κοινωνικές σπουδές» των εκδόσεων Πατάκη. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε και μη σου πω να αφιερώσουμε και ολόκληρη την εκπομπή, καθώς τα ερωτήματα νομίζω ότι μας απασχολούν όλο και περισσότερο για το ιστορικό μοντέλο, ας πούμε, που παρήγαγε ο κόσμος αυτούς τους τελευταίους αιώνες, και αφορά σαφέστατα και τις πόλεις, ή καλύτερα τον ιδεότυπο της νεωτερικής ευρωπαϊκής κυρίως πόλης, με αρκετές δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις αμερικανικής, γράφει ο Γιώργος Ρακάς. Είναι η πόλη που μετά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα ταυτίζεται με την άνοδο και την οικονομική και πολιτική αποκατάσταση των λαϊκών τάξεων και κατά συνέπεια χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη βαρύτητα που απολαμβάνουν εντός της τα μεσαία στρώματα. Είναι η πόλη της Big Society, η κυψέλη της μαζικής κοινωνίας που αναδύεται μέσα στα λεγόμενα 30 ένδοξα χρόνια και που βέβαια αποτελεί καρπό μακροχρόνιων κοινωνικών και πολιτικών αγώνων, οι οποίοι σηματοδοτούν την άνοδο αυτών των τάξεων. Οι παγκόσμιες πόλεις της εποχής μας κινούνται όμως προς την αντίθετη κατεύθυνση, θέτοντας οι ίδιες σε αμφισβήτηση αυτό το μοντέλο που άλλοτε τις εκτόξευσε. Το περιβάλλον έντονης κινητικότητας και ανόδου της ευρύτερης κοινωνίας έρχεται να δώσει τη θέση του σε ένα τοπίο σκληρών διαχωρισμών και ενός κατακυρματισμού που φτάνει ίσα με τη βάση του κοινωνικού ιστού.

Μου φαίνεται ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το βιβλίο, ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και θέτει προβληματισμούς που είναι έτσι δίχως απάντηση για την ώρα τουλάχιστον, αλλά καλό είναι να συζητιούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Θα πούμε όμως τώρα κάτι για μια έτσι δυσάρεστη είδηση που προέκυψε χθες από το χώρο των γραμμάτων, καθώς ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος έφυγε από τη ζωή χθες το μεσημέρι, ένας σπουδαίος πνευματικός άνθρωπος με σημαντική συνεισφορά στο χώρο της γραμματολογίας, ήταν ποιητής, ήταν κριτικός. Από το μεγάλο έργο του ξεχωρίζουν οι μελέτες του για την ποίηση του Καβάφη και του Σεφέρη, και έχει τιμηθεί από το Ίδρυμα Πέτρου Χάρη της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του πριν από 10 χρόνια και με το μεγάλο βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης για το έτος 2021, ενώ πρόσφατα τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Καβάφη για το 2026.

Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, έτσι μια ανάσα πριν το τέλος, θα πάμε στην Πολωνία, γιατί εκεί υπάρχει μια σταθεροποιητική τάση σε σχέση με τις αναγνωστικές συνήθειες των Πολωνών. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της χώρας για το 2025. Λοιπόν, το ποσοστό των Πολωνών άνω των 15 που διάβασαν τουλάχιστον ένα βιβλίο τους τελευταίους 12 μήνες, πόσο λέτε να φτάνει? Για πες. Λοιπόν, 41%, ποσοστό το οποίο παραμένει ίδιο από το 2024, δηλαδή μεγάλο ήταν ούτως ή άλλως και σταθεροποιείται, αλλά είναι αυξημένο σε σχέση με το 2021 και το 2022 που είχε υποχωρήσει, και να σκεφτείς ότι εκείνη την περίοδο βρισκόμασταν και σε lockdown. Όσον αφορά βέβαια το προφίλ του αναγνωστικού κοινού, οι γυναίκες κυριαρχούν και εκεί, καθώς διαβάζουν σε ένα ποσοστό 47% έναντι 34% των ανδρών, ενώ η νεολαία διαβάζει περισσότερο από τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Στις ηλικίες 15 με 24, ένα 45%, το ίδιο σχεδόν 25 με 39, λίγο πιο κάτω 40 με 59 και κατεβαίνει έτσι αρκετά από 60 και πάνω. Την ίδια στιγμή, τα έγχαρτα βιβλία παραμένουν πιο δημοφιλή από τις ψηφιακές εκδόσεις, αν και δεν είναι σπάνιο οι νεότεροι κυρίως αναγνώστες και αναγνώστριες να διαβάζουν βιβλία σε φορητές συσκευές. Αυτά για να σας καληνυχτήσω με μια ωραία και αισιοδοξή είδηση. Εσείς τι διαβάζετε αυτόν τον καιρό? Εντάξει, θα μου τα πείτε την επόμενη Κυριακή που θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 8 εδώ όπως πάντα στο Κόσμος, όπου εσείς βέβαια θα μείνετε και για τη συνέχεια, ο Μανώλης Φάμελος παρέα σας σε λίγο και ως τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που ταξιδέψαμε παρέα και απόψε από την κονσόλα του ήχου εδώ στον κόσμο μας, και από τη Θέλη Καραμολέγκου. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Τα λέμε την επόμενη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε και από μένα στον ουρανό του κόσμου. Είναι ο κοσμοναύτης Μανούλης Φάμελος, 93,6 και 107 στρογγυλό. Σήμερα η πτήση μας θα μας επιστρέψει στην Ευρώπη μέσω Μοντρεάλ και από εκεί θα κατηφορήσουμε μέχρι και τις γειτονιές του Νότου, τις γειτονιές της Ιταλικής Χερσονήσου. Σχεδόν Ιούνιος, almost June, από τον Λουντοβίκο Εϊναούντι. Ελπίζουμε να έχετε μία ήσυχη πτήση με μονάχα ευχάριστες αναταράξεις.

Και εκεί που έδειχναν όλα να πηγαίνουν σπουδαία, μια μέρα, μια ωραία μέρα, χωρίς να το καταλάβω, χωρίς καν να το προαισθανθώ, καθώς βάδιζα μέρημνους μέσα στο δάσος, εξαφανίστηκα. Μοιάζει ανεξήγητο, μεταφυσικό, αλλά είναι κάτι που τροποντινά συμβαίνει σε όλους μας. Ίσως να πρόκειται για ένα διάλειμμα, ίσως για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Ίσως κάποτε, αφού έχουμε χορτάσει ύπνο, να ξυπνήσουμε κάτω από έναν άλλο ήλιο, αντικρίζοντας έναν άλλο ουρανό. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι του Dominique A.

δείχνει που θα αφήσουμε πίσω, ο δρόμος που θα χαράξουμε μπρος μας, τα σημάδια που θα αφήσουμε, οι σπόροι που θα σπείρουμε και θα γίνουν λουλούδια πολύχρωμα, θα γίνουν δέντρα σκιερά για να ακολουθήσουν άλλες εκδοχές δικές μας, πιο βελτιωμένες, ίσως πιο επεξεργασμένες. Ελπίζω να υπάρχει ορίζοντας και για αυτούς και πάντα ένα νέο άγνωστο για να εξερευνήσουν. Πριν εξαφανιστούμε λοιπόν στα καλά καθούμενα, ας κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αν έχει κανείς κάποια φαϊνή ιδέα, ας την βάλει σε κίνηση, όπως εδώ παρακάτω ο Thierry Larose και το Si j'avais un clou.

Αυτό είναι λοιπόν μια ιδέα στα αγγλικά και ένα καρφί στα γαλλικά που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Μπορεί και να είναι αρκετά για να κάνει ο καθένας ό,τι του αναλογεί, ό,τι περνάει από το χέρι του και από το μυαλό του για να επιδιορθώσει αυτόν τον σκληρό και αδίστακτο κόσμο. Βάζουμε μπρος λοιπόν, καθώς ακούμε τις καμπάνες να χτυπούν στο βάθος, ακούμε την ηχό τους από έναν μακρινό χρόνο, τις καμπάνες των μεγάλων πεπρωμένων, τις καμπάνες της ελευθερίας. Αυτές χτυπάμε κάθε μέρα και με ένα καρφί και με μία ιδέα σπάμε τα παράθυρα και αφήνουμε τον φρέσκο αέρα να μπει. Και αν ό,τι φτιάχνουμε με τα χέρια μας περνάει μέσα από την καρδιά μας, τότε και αυτό και μόνο είναι αρκετό. Κυκλοφόρησε μόλις πριν από ένα μήνα, τον Απρίλιο του 2026, το παραπάνω και ευθύς το παρακάτω, στο πεδίο του Άρεο Σαμ Ντε Μαρς από τον Εγών. Μήπως πρόκειται για τον χείρονα, τον αρχαίο κένταυρο.

Εδώ στη συνέχεια ακολουθεί μια τελείως διαφορετική συνθήκη όπου μένουμε στην κυριολεξία σύξυλη ενώ ο χρόνος έχει παγώσει. Έτσι νιώθουμε όταν σταματάει ο θόρυβος και όταν σβήνουν τα γέλια, όταν τελειώνει η σεζόν με λίγα λόγια, μπορεί να μην είναι απαραίτητα η καλοκαιρινή σεζόν, άλλωστε μόλις αρχίζει, οπότε ίσως και να μην είναι και το τέλος του κόσμου, μπορεί και να μην χαθούμε οριστικά, θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να χαθούμε αργότερα. Εν τω μεταξύ, η καρδιά μου εκρήγνεται σαν βόμβα, η καρδιά σου διαλύεται σε μικρές κροτίδες και έπειτα ξανά ο θόρυβος απότομα σβήνει. La saison est finie.

Αυτό ήταν λοιπόν ο Λοράνς Καστέγα που μόλις ακούσαμε. Ακούστε αν θέλετε για την συνέχεια μια ωραιότατη ιστορία που υπογράφει ο κύριος Αλφόνσος Μπισαγιόν και ερμηνεύει ο ίδιος υποδειγματικά. Αξίζει να την ακούσετε ολόκληρη και να στοχαστείτε πάνω σε αυτήν, επειδή στοχαστής είναι και ο ήρωάς της, ο κύριος Ουάν. Σαν τέτοιος λοιπόν, σαν καθηγητής φιλοσοφίας, ήξερε πολύ καλά πως η δύναμη, η εξουσία είναι αυτό που είναι πάντα. Ό,τι όνομα και αν της δώσουμε, καμία δύναμη δεν θα προσφέρει ποτέ το στέμμα του βασιλέως σε ένα φιλόσοφο. Όταν κύλησαν λοιπόν στους δρόμους της Σαϊγκόν τα τάγκς, έπαψε εκείνος να είναι ένας καθηγητής φιλοσοφίας. Θα μπορούσε να είχε πάρει τα όπλα, αλλά είχε τρία παιδιά και αυτά βαραίνουν περισσότερο στη ζυγαριά της ζωής και του θανάτου. Αντί να πάρει λοιπόν τα όπλα, πήρε το δρόμο της εξορίας και το ναυάγιο της ζωής του ήρθε να δέσει σε αυτήν εδώ την πόλη, το Μοντρεάλ δηλαδή, με ένα παράξενο Δεκέμβρη που κυλάει στο χρώμα της τάχτης. Δεν είναι η εποχή των βροχών στη Σαϊγκόν, είναι η εποχή του χιονιού στο Μοντρεάλ.

Πλέον ζει λοιπόν ο κύριος Χουάν μέσα σε μία ξένη χώρα και κυρίως μέσα σε μία ξένη γλώσσα, από προσανατολισμένος, απέναντι στην πίεση της πραγματικότητας. Το μοναδικό του όπλο ήταν ένα τρίπιο αλφαβητάρι. Κάθε φορά που νόμιζε πως έπιανε μια λέξη, εκείνη γλιστρούσε και έπεφτε από την τρύπα. Η φιλοσοφία έγινε ακόμα ένα περιττό βάρος για αυτόν. Πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι όταν η επιβίωσή σου εξαρτάται από το πλήσιμο αυτών των πιάτων που ρουλιάζουν συνεχώς? Κάνε με να λάμψω, γιατί σε μένα χρωστάς αυτή τη δεύτερη ζωή σου. Σε αυτή τη Μητρόπολη που μοιάζει με εμπορική έκθεση, για να επιβιώσεις πρέπει να έχεις κάτι να πουλήσεις, αλλά εκείνος είχε μονάχα τα δυο του χέρια. Δούλεψε λοιπόν στη γραμμή παραγωγής, στα εργοστάσια, δούλεψε νυχτερινές βάρδιες στα ξενοδοχεία, και με τα χέρια του και με τα ρούχα του και με το πρόσωπό του τόσο βρώμικο από τη δουλειά, ποιος μπορούσε ακόμα να διακρίνει το φιλόσοφο πίσω από αυτά?

Αυτό ήταν το Solitude από το πρώτο άλμπουμ του Alphonse Bisaillon. Εμείς να επιστρέψουμε στην ιστορία του κύριου Χουάν, επειδή εκείνοι που γράφουν ιστορία συχνά το κάνουν τυχαία, γιατί τελικά και εκείνος έγινε διάσημος μετά από 15 χρόνια, συγκέντρωσε όλες τις οικονομίες του και άνοιξε ένα καφέ το οποίο ονόμασε συμβολικά η σημαία της εμπιστοσύνης προς τιμή του χαμένου Βιετνάμ, και ο καφές του ήταν ωραιότατος επειδή και ο ίδιος ήταν επιμελής και οι πελάτες του ήταν σαν τους πάλε ποτέ μαθητές του, και σιγά σιγά το εστιατόριο άρχισε να ανθίζει και να καλωσορίζει ένα πλήθος από ζωγράφους που φιλοσοφούσαν και από εν εξελίξει ποιητές. Ήταν το μοναδικό μέρος στη γειτονιά όπου μπορούσε κανείς να χορτάσει όταν δεν είχε μία και χρωστούσε το νίκη του. Ο κύριος Χουάν του σέρβιρε δωρεάν στα κρυφά και πέρασαν πολλά χρόνια και οι τιμές του δεν αυξήθηκαν ούτε μια δεκάρα, και έτσι συνέβαλε στο να ζωντανέψει η τέχνη και η φιλοσοφία στην πόλη του. Και όταν το σκέφτεται αυτό, ο κύριος Χουάν κλαίει, γιατί αυτή η σχεδόν αδιόρατη χειρονομία ήταν το έργο της ζωής του, και μέσα στα δάκρυά του υπάρχει αυτή η περηφάνεια, επειδή κατά βάθος το γνωρίζει πως έδωσε με τον τρόπο του το μάθημα της φιλοσοφίας, περνώντας μέσα από την αταξία, περνώντας μέσα από τις σκιές, αφιέρωσε την ύπαρξή του, την έκλεισε σε ένα γράμμα που ίσως να μην είχε κανέναν παραλείπει. Τελικά όμως έφτασε και άγγιξε τόσους μα τόσους πολλούς.

Φίλες και φίλοι, στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό ύπταται και παραμένει ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook, συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντούμε σε όλα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τα μηνύματα. Σας περιμένουμε. Αυτό ήταν το Jour Férié από τον Μαρκό Εμά. Με λίγα λόγια, πώς να το συνοψίσω: σήμερα το πρωί ο αέρας είναι γλυκός και είναι γιορτή. Φτάνει για να μην βουλιάξω. Αύριο είναι μια μέρα γιορτής για τους περισσότερους από εσάς, μια μέρα αργίας, και ας πάμε για μια μικρή εκδρομή σε ένα πάρκο στο Κεμπέκ.

Ένα τραγούδι δρόμους είναι μονάχα το πάρκο Μιγκουάσα στην πολιτεία του Κεμπέκ. Για όσους αγαπούν τα πολυθώματα, υπάρχουν χιλιάδες να θαυμάσετε εκεί και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη Γη, ένα υπέροχο μέρος για να επισκεφτείτε με τους οικείους σας ή και μόνοι σας να περιπλανηθείτε από τους Tout Feu ήταν αυτό, και πάμε στο Bon Enfant και το Faux Pas για τη συνέχεια.

καθώς προσπαθούσα να μεταφράσω το καταδύναμη πάντα την ιστορία του κύριου Χουάν, τα γράμματα χωρίς παραλήπτη μου θύμισαν και τα τραγούδια, επειδή και αυτά είναι γράμματα χωρίς παραλήπτη, είναι μηνύματα μέσα σε ένα μπουκάλι που ταξιδεύουν μέσα στον ωκεανό του κόσμου ή και μέσα στον ωκεανό του ήχου, όπως έλεγε και η προλαλήσασα φίλη μου Θάλια, με έναν τρόπο. Κάποιοι που φτάνουν στα χέρια τους τα πετάνε στα σκουπίδια, κάποιοι τα ανοίγουν και ανακαλύπτουν πως είναι γραμμένα αποκλειστικά για εκείνους, ακόμα και αν δεν γράφεται η διεύθυνσή τους στο φάκελο. Πολύ απέχει λοιπόν η ιστορία του κύριου Χουάν από την κλασική εκδοχή του αμερικανικού ονείρου, όπως άλλωστε και το αμερικάνικο όνειρο του Τζοναθάν Πεγσόν που ακολουθεί εδώ, και αυτό μόλις κυκλοφόρησε. Ρε Αμερικέν.

Προσπαθώ, αλλά δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω αυτό. Μπορεί να με βοηθήσετε κι εσείς. Εγώ θα έλεγα πώς είναι γαλλοκαναδική, νέο ψυχεδελική soul, όπως και να έχει. Rêve Américain από τον Jonathan Person που μόλις ακούσαμε. Γι' αυτό υπάρχει η πραγματικότητα, για να διαψεύδει τα όνειρά μας, ιδιαίτερα εκείνα αμερικανικής προελεύσεως. Είναι μια τρελή αλλά και ιδιαίτερη ελκυστική ιδέα που σου αρέσει στην αρχή, αλλά τελικά συνειδητοποιείς πως είχες φανταστεί κάτι πιο οικείο, κάτι πιο μεγάλο. Ξυπνάς και δεν ονειρεύεσαι πια. Είναι σαν να βρίσκεσαι μέσα σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα αστροσκάφος, θα έλεγε κανείς. Όταν απογειώνεται, όλα μοιάζουν να σταματούν. Μοιάζει σαν να έχεις εξασφαλίσει μια θέση στον παράδεισο με θέα στα αστέρια. Από την πρώτη θέση, μονάχα που ίσως η τελευταία να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Μήπως να έχουμε πάντα πρόχειρο και ένα αλεξίπτωτο. Εδώ το μόνιμο Parachute από τους Fleurs de Peau.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Εδώ στον ουρανό του κόσμου συνεχίζει παραμένει κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος μαζί με τον τακτικό έκτακτο συγκυβερνήτη μας Ηλία Διαμάντη. Δεν ξέρω τι να προσθέσω, και με έναν τρόπο κάθε τραγούδι είναι ένα ελεξίπτωτο, καθώς απολαμβάνουμε την πτώση, το τραγούδι γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός, ένα εξωτερικό τοπίο, το οποίο... στο οποίο συνυπάρχει η ένταση με το φως και η αγωνία με την απελευθέρωση, και εκεί που καταραίουμε υψομετρικά, παράλληλα αναδυόμαστε εσωτερικά.

Vin les éclats από την Salom Leclerc. Δεν ξέρω για το Μοντρεάλ, παραμένουμε εδώ. Κάτι μυστηριώδες υπάρχει εκεί που μας μαγνητίζει. Έπρεπε να έχουμε αναχωρήσει ήδη, αλλά ας μείνουμε για λίγο ακόμα. Θα πάρουμε την επόμενη πτήση και ένα ακόμα ντουέτο ακολουθεί και μάλιστα με διπλή ονομασία. Μυστικό ηλιόφος και μυστικός ήλιος, να το πω. Soleil Secret και Secret Sun. Στα αγγλικά, η Anne-Marie Campbell και ο Simon Landry, πάντα από το αγαπημένο μας Montreal, Saison de Feu.

Και τώρα, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε, ας κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και ας μεταφερθούμε στη Σικελία, όπου ο ήλιος καίει και ένας ηλικιωμένος κύριος σε μια ξαπλώστρα σκουπίζει τη μύτη του. Εμείς βρισκόμαστε σε μια βεράντα με θέα τη θάλασσα και εδώ στη Ριβιέρα μοιάζει όλα να έχουν κολλήσει στη δεκαετία του 80. Στο πιάνο μπαρ ο σερβιτόρος τραγουδά με τη φωνή του Λούτσιο Ντάλα και μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε αυτό το κλίμα χαλάρωσης, το κλίμα της ηρεμίας που φαίνεται να επικρατεί έξω εσωτερικά τουλάχιστον, εγώ αναρωτιέμαι πώς θα τα καταφέρω να συνεχίσω χωρίς εσένα. Είναι το Kodak από τον Willy Peyote.

Από το οπτικό μας πεδίο περνάει για ένα ζευγάρι Γερμανών χορεύοντας αργά αλλά τελείως έξω από το ρυθμό. Δεν τον άκουσες να μιλούν αλλά μαντεύεις την προέλευσή τους από τα ρούχα που φορούν. Άραγε ο Willy μοιάζει με Ιταλό από μακριά. Ίσως αν κάνει τις γνωστές χειρονομίες. Αναρωτιέμαι τους Έλληνες πώς τους ξεχωρίζει κανείς. Κατά τα άλλα είναι ένας έρωτας εξ αποστάσεως, καταδικασμένος, χαμένος μέσα σε τηλεφωνήματα και εμείς οι δύο σταγόνες νερού χαμένες μέσα στον ωκεανό, αλλά όταν έχεις ένα νησί, ένα ακόμα νησί, είναι αρκετό για να φτιάξει ένα αρχιπέλαγος. Πάμε για ένα ακόμα μεγάλο, μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι εδώ, φοβούμαι και αφόρητα ζεστό, με μνήμες από τη ακόμα μεγάλο, μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι εδώ, φοβούμαι και αφόρητα ζεστό, με μνήμες από τη δεκαετία του 80.

Και έπειτα από μια επεισοδιακή νύχτα έρχεται το πρωινό φως, εκείνο που ξέρει πως να βάζει πάντα τα πράγματα στη θέση τους, και εσύ κοιτάζεις τον καθρέφτη και σκέφτεσαι τι ηλίθιος που είμαι, είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου, είμαι θυμωμένος μαζί σου και το ξέρω, εσύ δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσεις το δικό μου τέρας, ούτε κι εγώ πρέπει να παλέψω με το δικό σου. Κάποιες φορές, κάποια φορά θα τα καταφέρω να γυρίσω πίσω, να επιστρέψω και να σταθώ ξανά στα πόδια μου, άλλες πάλι όχι, και μένω κλειδωμένος βαθιά μέσα μου και νιώθω πως είμαι καλά, μια χαρά εκεί στο πάτο. Niente da nascondere από τον Coez.

Στεκόμαστε μπροστά σε κάτι που μοιάζει με γκρεμό, αλλά μπορεί και να μην είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να το τολμήσουμε, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το βήμα και να πηδήξουμε. Ίσως να μην είναι αυτό που φαίνεται, ίσως να είναι το εφαλτήριο για να ανεβούμε ψηλά και να μάθουμε να πετάμε. Και αν το επιχειρήσουμε μαζί, αν ανοίξουμε τα φτερά μας και περισσότερο αν ανοίξουμε ο ένας για τον άλλον, αν δεν έχουμε τίποτα πια ο ένας από τον άλλον να κρύψουμε, τότε θα βρεθούμε εκεί που αρχίζει η πραγματική αναζήτηση, έτσι λέω εγώ τώρα.

Και έπειτα κάθεσε και ακούς το ποτάμι να ρέει αργά ανάμεσα στις όχθες, και έτσι αργά να θρηματίζεται και η άμμος. Αν πλημμυρίσει το ποτάμι, αν μ' αφήσεις μόνο μου, δεν θα ξέρω πώς να γυρίσω πίσω. Άλλωστε σε αυτή την πόλη έχουν κλείσει όλους τους δρόμους διαφυγής. Ας σταματήσουμε, ας σβήσουμε τη μηχανή και να καπνίσουμε εδώ με την ησυχία μας, όπου κανείς δεν μας βλέπει και κανείς δεν μας ελέγχει. Ας σβήσουμε τις προβολείς, ας ξαπλώσουμε ο ένας δίπλα στον άλλον, ακούγοντας απλά αυτό το ποτάμι να κυλάει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...

Κι εγώ τρέχω με 300 μίλια την ώρα και κάθε μέρα τρακάρω και κλαίω και πέφτω ξανά και ξανασηκώνομαι και δεν κοιμάμαι πια τα βράδια και τα λοιπά και ακόμα σε σκέφτομαι, εσύ τώρα δεν ξέρω αν με σκέφτεσαι πια, δεν το ξέρω αυτό, αναρωτιέμαι καθώς βλέπω το φεγγάρι να κολυμπάει. Ανάμεσα στα συντόνια και ανάμεσα στα σύννεφα δεν μπορώ να δω πια αυτό το βαθύ μπλε βλέμμα σου που πότε λέει ναι και πότε λέει ίσως. Και τι μου απομένει να κάνω.

Πόζα μη μάγκη, αν φάρε λοιπόν, τι με απομένει να κάνω. Δεν έχει και τόση σημασία, αν δεν με αγαπάς πια, θα μάθω να βαδίζω μόνος. Θα βγω μια ξένια στη βόλτα, θα αγοράσω ένα παγωτό με τη γεύση σου και στο κάτω-κάτω τι ήθελα. Ο φτωχός ήθελα να εξαφανιστώ μονάχα μέσα σε μία αγκαλιά. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Έχουμε περάσει στο τελευταίο μας ημίωρο. Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή. Πράγμα που σημαίνει πως μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί σας, βεβαίως, και μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και το Messenger εκεί. Και να τα μουσικά.

Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε με ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι, με την Μαρία Αντουανέτα και τον Κολόμπρε που βαδίζει με τα μάτια κλειστά. Είναι και οι δύο βαδίζουν με τα μάτια κλειστά, είναι λίγο πιο εύκολο έτσι για δύο ανθρώπους παραπλανημένους αλλά στο βάθος ερωτευμένους. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχω πια, εσύ όμως σίγουρα υπάρχεις. Αυτός ο άγριος αφιλόξενος κόσμος είναι μια μικρή μπλε κουκίδα μέσα στο σύμπαν που πλέει μέσα στο κενό, αλλά ευτυχώς υπάρχεις εσύ που σαν τον Πάρσιφαλ βρήκες το δισκοπότηρο, το Άγιο Δισκοπότηρο, και εκείνη προχωράει στο πλάι του σχεδόν γυμνή ή φορώντας ίσως ένα μίνι ασημένιο φόρεμα που λάμπει όπως λάμπει και η νύχτα μαζί της, και αυτό είναι το Σέντσα Βεστίτη.

Είναι η ακτή και εσύ πρέπει να αφήσεις την καρδιά σου να πάει πιο μακριά από αυτή, πέρα από τον πόνο και τη χαρά, να φτάσει πιο μακριά από τη συγχώρεση, πέρα από τις αυταπάτες και πέρα από τις καταιγίδες. Ας μην πιμπούμε πως το χρέος σου είναι να είσαι ο εαυτός σου, αλλά να θυμάσαι πως πρέπει να γίνεις ο εαυτός σου, να βρεις τον αληθινό εαυτό σου κατά από εκείνον τον εαυτό που φοράς. Είναι το Ρίβε από τον Ιβάν Σεγκ.

Κι εγώ ποιος ήμουν, άραγε ένας σκηνοβάτης άριστος στην ισορροπία, αλλά εσύ με έκανες να τρέμω σαν να χορεύω rock and roll. Εσύ πήρες όλη μου τη θλίψη και την κλείδωσες σε ένα θησαυροφυλάκιο, κι εγώ βεβαίως δεν έχω το κλειδί, αλλά δεν νομίζω πως το θέλω κιόλας, επειδή αυτή η αγάπη μου ανάβει τα λαμπάκια αλλά μου αδειάζει τις μπαταρίες και δεν ξέρω με πρασπερνάει ο καθένας ή με προσπερνάει εσύ. Τα qualche parte in Italia είναι fulminati.

Νομίζω πως μάλλον τα κατακρεούργησα τα λόγια και ίσως και το όνομα του δημιουργού. Ήθελα να πω ποιος είναι αυτός που περνάει τρέχοντας από δίπλα μου. Είναι κάποιος οποιοδήποτε ή μήπως είσαι εσύ? Και φυσικά είναι ο Φουλμινάτσι, κατά κόσμον Φίλιππο Ουτινάτσι, ο οποίος φαίνεται σαν και εμένα να μην θυμάται διόλου που έχασε όλα όσα ήξερε, που ξέχασε μάλλον όλα όσα ήξερε για τον εαυτό του, κάπου ανάμεσα στα λευκά όρη του Βορρά και την κατάνοια του νιώτου νότου, κατά μήκος όλης της Ιταλίας δηλαδή. Και τώρα τι απέμεινε από αυτόν? Είναι ένα τηλέφωνο σε σίγαση και μόνο εκείνη τον κάνει να χτυπάει. Είναι μια κλινική περίπτωση, όπως τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες άλλωστε. Κάποια στιγμή εκείνη κυριαρχεί σε όλες τις σκέψεις του και έπειτα άξαφνα η οθόνη μαυρίζει ξανά ανάμεσα σε διόδια και παλιές φωτεινές πινακίδες. Δεν υπάρχει καμία παράκαμψη που να οδηγεί σε εκείνη, επειδή απλά αυτή η αγάπη δεν έχει οδηγό. Και τι είναι αυτό? Μήπως είναι ένα αστέρι που πέφτει ή μήπως είσαι εσύ? Επόι τη οβίστο καντέρε, από το Μάρκο Μαζίνι.

0: Ντερε.
1: Ναι, και εδώ στη συνέχεια, αλλά και σε αυτό που προηγήθηκε, φτάνουμε στη συνειδητοποίηση πως το παρελθόν ποτέ δεν παρέρχεται οριστικά, μόνο ο τρόπος που μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό αλλάζει, η μελαγχολία παραμένει και το μεγάλο ερώτημα παραμένει σε εκκρεμότητα όπως κάποια μηνύματα που μένουν αναπάντητα. Εσύ βεβαίως λαχταράς να πας παρακάτω, αλλά δεν προλαβαίνεις να σβήσεις τα σημάδια, μοιραία θα τα πάρεις και εκείνα μαζί σου, και αυτό είναι το σε τι κάπιτα σόνια μη, Joya Lucia.

0: Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Από εμένα και το συγκυβερνήτη μου Ηλία Διαμάντη έφτασε η στιγμή να πούμε καληνύχτα. Ελπίζουμε να είχατε μια υπέροχη πτήση. Θα παραχωρήσουμε τώρα τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Αυτά ήταν όλα όσα είχαμε να σας μεταδώσουμε. Φτάνει τώρα, μπάστα που λέει και η Ρέα που ακολουθεί. Καλό σας βράδυ.
1: E poi non ti vedo mai, mai, mai. Basta, ti dico basta. Dopo che ti ho messo tutti i miei sogni in tasca. Ma tu non ti fidi mai, mai. Ma tu non ti fidi mai, mai, mai. Le tue braccia intorno alla città. Sei come l'edera sulle pareti. E anche se non ti cerco, ho trovato il tuo posto tra i vicoli segreti del centro. E sai di certe sere ora mi pento. Tra labbra e voce le parole si fermano. C'ho qualcosa in mente che...

cosmosjazz.gr. Όλη jazz σε ένα ραδιόφωνο. What the funk is this? My definition of a boom.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

cosmosjazz.gr. Όλοι jazz σε ένα ραδιόφωνο.